0: στον ίν κεφαλονιά 89,2 είναι 3.
1: ίν κεφαλονιά 89,2.

ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4:30.

μαγικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα. Λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια. Η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια.

0: Η ώρα στον Ιμ Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα Πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άστατος ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη, έως 6, Μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
1: Πέστα! Ένα, δύο.
2: Έλα, σέκοψε ο πρόεδρος.
1: Πέστα, πρόεδρε, πέστα! Γιατί δεν τα έλεγε Στεφανία μου μόνο ο Λουκιανός Κυλαϊδόλης.
2: Έκπληξη!
1: Τα λέει και ο Κώστας Καραμαλής. Άκου εδώ πόσο καθαρά τα λέει.
0: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
1: Κυρίως στους σκύλους και τις γάτες.
2: Εμένα πιο πολύ με πείραξε το η μακρινή λίγο δεκαετία αυτή. Πόσο μακρινή φαντάζει
1: είναι
2: αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είναι.
2: Από τη μακρινή για εσάς βεβαίως είπε δεκαετία.
1: Εσύ είσαι μικρότερη
2: γιατί...
1: βέβαια. Εντάξει να τα λέμε αυτά. Αλλά για βάλε τώρα εμάς που μεγαλώσαμε Στεφανία μου στη δεκαετία του 80 και θυμόμαστε ακόμα και τους χυμούς ροδάκινο που παίρναμε στο σχολείο. Εκεί στο δημοτικό που μας φέρνανε τι? Κάτι καζάνια με χυμούς ροδάκινο. Τα θυμάσαι ότι εσύ δεν τα πρόλαβε, εσύ μικρή.
2: Πώς δεν τα πρόλαβε, η δεκαετία δεν μου φέρε κανείς χυμοροδάκινο εμένα.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Ναι.
1: Α, εμείς παίρναμε.
2: Πάντως, επειδή απευθυνόταν σε παιδιά, σε μαθητές, γι' αυτό για τους μαθητές είναι μακρινή δεκαετία. Αλλά να τα ακούς, τι λες, τι παίρνατε. Τι λέει ρε. Κανείς δεν μου φέρε εμένα.
1: Α, εμείς παίρναμε κανονικά χυμοροδάκινο. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, τη δεκαετία του 80, για να μην τα πετάνε τα ροδάκινα. Ξέρεις που είχαμε περίσσευμα και να μην πηγαίνουν στις χωματερές. Τα έκαναν χυμούς και τα μοίρασαν στο σχολείο, στο δημοτικό.
2: Τζάμπα.
1: Βέβαια, παιδί μου.
2: Τζάμπα.
1: Επειδή είναι και της επικαιρότητας το τζάμπα, παίρναμε τζάμπα χυμούς ροδάκινο τη δεκαετία του 80.
2: Μπράβο.
1: Βέβαια. Πασόκ. Ωραία χρόνια. Να τα λέμε αυτά. Έλα, Τζιβελεγγύδη, έλα, αγόρι μου.
2: Πάτα το κουμπί.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον πρόεδρο, με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος χθες μίλησε σε τελετή αποφύτηση στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνθηκε στα παιδιά, θα ακούσουμε γιατί είπε και άλλα στα
2: και
1: παιδιά.
2: Άλλα,
1: έστειλε μηνύματα.
2: Πράγματα είπε. Αλλά
1: στη
2: αυτό
1: συνέχεια
2: ήταν έτσι το κερασάκι.
1: Ναι, γιατί τραγούδησε και Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Μάλλον δεν τραγούδησε. Χρησιμοποίησε του στίχου.
2: Δεν έπρεπε να τραγούδησε,
1: ναι,
2: να το δω και αυτό.
1: Τραγούδησε. Όπως καταλάβατε, σήμερα η κυρία Μαλία Κάντζο δεν είναι μαζί μας. Ανηλυμένες υποχρεώσεις την κρατούν μακριά μας και είμαι ένα σκάσο δηλαδή. Πραγματικά έχω πέσει στα παντόματα.
2: Έλα τώρα.
1: Αλλά είναι σήμερα μαζί μας η κυρία Στεφανία Κασίμη.
2: Και πολύ χαίρομαι να κάνουμε παρέα σήμερα. Θα κάνουμε εδώ μέχρι τις 10 παρέα. Λοιπόν, ο Νίκος Τζιβελεκίδης είναι μαζί μας.
1: Ο Γιώργος.
2: Συγγνώμη, ο Γιώργος. Συγγνώμη,
1: ο Γιώργος Τζιβελεγγύδης.
2: Είναι που δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Γι' αυτό. Ο Γιώργος Τζιβελεγγύδης.
1: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο studio3lfm.gr σήμερα που το κεντρικό ερώτημα είναι ένα και μοναδικό.
2: Πόσο κάνει.
3: Τζαμπόλα, περάστε πάρτε όλα τζαμπαντάν.
1: Τζαμπαντάν, όπως λέει και η κυρία, γιατί είχαμε την πρεμιέρα της πλατφόρμας Πόσο Κάνει χθες.
2: Την πρεμιέρα.
1: Που έχει σηκώσει πάρα πολλές συζητήσεις.
2: Συζητήσεις για τις αποκλήσεις, συζητήσεις για τον αριθμό των προϊόντων, για το ποια προϊόντα είναι, για το πόσα σούπερ μάρκετ είναι, για πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι η πλατφόρμα θα είναι λίγο έτσι μια δυναμική με τη λογική, θέλω να πιστεύω, γιατί κάποιες αριθμίες, να το πω έτσι, έχουν εντοπιστεί από
1: χθες. Καλά, στην αρχή είναι λογικό.
2: Χθες, είναι λογικό, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια έτσι δυναμική διαδικασία και θα βελτιωθεί μέρα με τη μέρα που θα περνάει. Εντάξει, όλα καλά είναι, όλα τα εργαλεία καλά είναι. Καλό είναι να συγκρίνεις τιμές. Κατά τη δική μου άποψη, μια χαρά είναι όλα αυτά τα εργαλεία. Πόσο κοστίζει ένα προϊόν, πόσο κοστίζει ένα πακέτο προϊόντων σε ένα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει αυτό το καλάθι. Το βασικό πρόβλημα είναι όχι όμως μόνο να συγκρίνεις, το βασικό πρόβλημα είναι να είναι πιο χαμηλές οι τιμές και αυτό δεν το λύνει το εργαλείο.
1: Γιατί άλλο το ερώτημα πόσο κάνει και άλλο το ερώτημα πώς το αγοράζω. Είναι δύο διαφορετικά
2: αυτό
1: ερωτήματα.
2: Είναι ένα εν τω μεταξύ στις ερωτήσεις, κάπου λέει, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια, στον οδηγό. Προσοχή, είναι αυτή η πλατφόρμα. Δεν είναι η shop. Το είδες. Μετά σκεφτόμουν, κοίτα ρε, πώς θα μπορούσε να ήταν ένα πανελλαδικό ωραίο e-shop, έτσι, εξαιρετικό, με όλα μέσα.
1: Μπήκες μέσα, το
2: χρησιμοποίησες. Λίγο.
1: Εγώ λοιπόν μπήκα.
2: Μπήκα
1: και έκανα έτσι μια εξερεύνηση και για τις τιμές εδώ στην Ελλάδα, αλλά σύγκριση και με τιμές στο εξωτερικό. και θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Ραυτόπουλο.
2: Προς το τέλος εκπομπής ακριβώς.
1: Τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
2: Να μας δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα.
1: Ακριβώς. Εκεί γύρω στις 9 παρατέταρτο.
2: Σωστά. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο ενικός.gr και στον οικονομία.gr ο Δημήτρης Χριστούλιας, που έχει σίγουρα ψάξει την πλατφόρμα. Λοιπόν, και έχει εντοπίσει αυτές τις μεγάλες διαφορές στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτή την ψαλίδα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν αποκλήσεις. Δηλαδή υπάρχουν αποκλήσεις σημαντικές τώρα. Βλέπεις δηλαδή διαφορά σε τιμή στο ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια ποσότητα. Και μπορεί να είναι 50, 60, 70 μέχρι και 100%.
2: Πρέπει και να μας το εξηγήσει. Μπορεί να μας το εξηγήσει ενδεχομένως αυτό ο κύριος Ραυτόπουλος. Γράφει ο Δημήτρης, για παράδειγμα, ότι σε κονσέρβα τόνι η διαφορά από τη φθηνότερη στην ακριβότερη τιμή φτάνει το 74%.
1: 74%. Θα ακούσουμε και ένα ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου χθες από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου φέρνει τρία παραδείγματα. Εκεί λοιπόν θα δεις αποκλήσεις ακόμα μεγαλύτερες που δημιουργούν και ερωτήματα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Και εγώ έκανα μία έρευνα, για παράδειγμα. Εγώ έκανα μία έρευνα για το αλάτι.
2: Και για το εξωτερικό που με είπες, για
1: ακριβώς.
2: Ενδιαφέρον πολύ.
1: Αλάτι αυτό. Λοιπόν, πολύ γνωστό. Ελληνικό προϊόν εδώ. Αλάτι του Θεού. Από τις ελληνικές θάλασσες.
2: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν η τιμή του είναι από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ από 1,41 μέχρι 1,82. 40 λεπτά διαφορά.
2: Okay.
1: Στη Γερμανία λοιπόν, σε σούπερ μάρκετ, το ίδιο αλάτι, η ίδια ποσότητα, 1,29. Γιατί, ρε παιδιά? Γιατί στη Γερμανία 1,29 και εδώ 1,42 μέχρι 1,81.
2: Και δεν είναι η πρώτη φορά, θυμάσαι, που το ακούμε αυτό. Θυμάσαι παλαιότερα που έχουμε ακούσει για τη Γερμανία πάλι για σούπερ μάρκετ, για τυριά, για φέτα, το θυμάσαι?
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και μιλάμε τώρα για ελληνικά προϊόντα. Δεν μιλάμε τώρα για τις πολυεθνικές, που εντάξει, μπορεί να έχουν και διαφορετική πολιτική από χώρα σε χώρα. Εδώ μιλάμε για ελληνικά προϊόντα.
2: Ναι,
1: είναι
2: μα,
1: πιο φτηνά στο εξωτερικό από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Όντως, λέει, Πασόκ, ωραία χρόνια. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Δεν το βλέπω. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα τα πούμε
2: Πασόκ
1: σε συνέχεια, γιατί εκεί έχουμε μεγάλες κόντρες. Έχουμε φαγωμάρες πάλι, παιδιά. Έχει ξεκινήσει η εσωστρέφεια.
2: Στο Πασόκ, λες.
1: Ναι.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει. Χθες είχαμε και θα. Όντως θα το αναδείξουμε στη συνέχεια. Είχαμε και μία έτσι κοντρίτσα και μεταξύ του κυρίου Δούκα και της κυρίας Διαματοπούλου. Και στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης τα πράγματα δεν πάνε έτσι αρκετά καλά. Θα έλεγα καθόλου καλά. Νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι θα υπάρχουν φουρτούνες. Εκεί δεν υπάρχει συμφωνία, να ξέρεις. Και χειρίας κατάπαυση του πυρός αποκλείεται.
1: Όχι. Ο Τραμπ υποτίθεται την έκανε. Έβαλε και την υπογραφή του στις Βερσαλίες.
2: Ναι.
1: Αλλά στην Κουμουνδούρου δεν βλέπω να πέφτουν οι υπογραφές. Με τίποτα.
2: Εκεί πέρα.
1: Καλημέρα και στον Κώστα. Θυμάμαι, λέει, τα πεντόκυλα, τους χυμούς που μας δίνανε. Και για να τα πάμε σπίτι εμείς τα μικρά και τα βάζαμε στο δρόμο και τα τσουλάγαμε. Έλα, ρε, δεν θυμάσαι τους χυμούς, Ροδάκινο? Κάνε μια αναζήτηση.
2: Και είμαι πιο μικρή.
1: Μόνο έτσι εξηγείται. Κάνε μια αναζήτηση στο Google.
2: Ο Μιχάλης, οδηγός.
1: Και θα δεις ότι έχω δίκιο.
2: Όχι χυμό, κομπόστα, Ροδάκινο.
1: Ναι. Εγώ έπαιρνα χυμό, δεν έπαιρνα κομπόστα. Δεν μου αρέσει κομπόστα. Αλλά το χυμό το τζάκιζα. Λέμε λοιπόν για την νέα αυτή πλατφόρμα που μπήκε στη ζωή μας, το πόσο κάνει. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, θα ρίξει τις τιμές και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα εργαλείο όμως σύγκρισης τιμών, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή να κινηθεί πιο έξυπνα στις αγορές του και να εξοικονομήσει
2: κάποια χρήματα.
1: Κάποια χρήματα.
2: Απλώς ξέρεις τι προσπαθώ να καταλάβω. Ότι ένα προϊόν μπορεί, για παράδειγμα, να είναι στο Α μαγαζί φθηνότερο. Και ένα άλλο να είναι στο Β' μαγαζί φθηνότερο. Τι θα κάνει δηλαδή ο καταναλωτής? Θα κάνει μία σούμα απλώς. Μόνο στη σούμα είναι να βάλει όλα τα προϊόντα σε ένα καλάθι και να επιλέξει από πού θα τα πάρει όλα. Τι θα τρέχει, για ένα προϊόν γύρω-γύρω?
1: Κοίτα,
2: για το ένα γύρω-γύρω, για το δεύτερο γύρω-γύρω, για το τρίτο γύρω-γύρω.
1: Αυτό που λες είναι σωστό. Δηλαδή βάζεις το καλάθι και βλέπεις πού σε συμφέρει να κάνεις τις αγορές.
2: Τι θα κάνεις?
1: Από την άλλη, αν για παράδειγμα έχεις τη γειτονιά σου πάρα πολύ κοντά 2 ή 3 σούπερ μάρκετ. Εγώ είμαι τυχερός. Έχω, ας πούμε, σε μία ακτίνα 500 μέτρων 3 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
1: Μπορώ να κινηθώ δηλαδή από το ένα στο άλλο και να πω θα πάρω αυτό από εδώ και το άλλο
2: τώρα
1: από εκεί.
2: Τώρα καταλαβαίνεις ότι αυτό.
1: Αλλά αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
2: Πρώτον, σίγουρα. Και δεύτερον, δεν είναι. Αυτό πρέπει να το κάνει. Μπορείς να το κάνεις, να είμαστε ειλικρινείς. Ή θα το κάνουν άνθρωποι. Όχι μπορούν, ακόμα και σε δίπλα το σπίτι σου είναι όλα. Μπορείς να το κάνεις αν πηγαίνεις, ξέρω εγώ, το μεγάλο σούπερ μάρκετ που λένε. Μία φορά στο. Πότε, μια εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω. Ο καθένας πότε πηγαίνει για το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την τάση να πηγαίνουν κάθε 2 μέρες. Είναι ανάλογα πώς βολεύει τον καθέναν. Αυτοί που σιγά μην πηγαίνουν για πέντε προϊόντα στο ένα και πέντε προϊόντα στο άλλο.
1: Ναι, εντάξει,
2: δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό να το κάνει κάποιο. Έλα δε.
1: Καλημέρα και στον Πάπη, το μεταφορέα στο Εγάλιο. Και εκείνο θα θυμάται λοιπόν το ροδάκινο. Είδες που έχω δίκιο. Λοιπόν, για πάμε στην πλατφόρμα. Αυτό το πόσο κάνει. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες και επίσημα. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για αυτή τη νέα προσπάθεια για να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
4: Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί τη τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη. Και ακόμα μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν.
1: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εξηγηθούν σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι αδικαιολόγητα υψηλότερες τιμές σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτές οι αποκλίσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, και νομίζω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά πρέπει να ενταθούν και οι έλεγχοι και πρέπει να μπουν και περισσότερα πρόστιμα. Ακούμε προφανώς σε σχέση με το παρελθόν, αλλά πρέπει να γίνει ακόμα πιο έντονος. Έντονε, ακόμα περισσότεροι οι έλεγχοι και στοχευμένοι, θα έλεγα, για να υπάρχουν έτσι και περισσότερα αποτελέσματα και να εισπράττονται τα πρόστιμα.
1: Με συγχωρείς τώρα. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Ναι. Εγώ θα πω αξιέπαινη προσπάθεια.
2: Αξιέπαινη είναι,
1: βοηθάει,
2: όλα καλά είναι.
1: Βοηθάει, πραγματικά βοηθάει. Ναι. Κάνουν λοιπόν αυτή την προσπάθεια και καταγράφουν αυτές τις τιμές που θα ακούσουμε τώρα από τον Νίκο Τορογκάκο από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και διαπιστώνουν αυτές τις πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν ήταν έλεγχοι. Όταν διαπιστώνεις τις αποκλίσεις που θα ακούσεις τώρα, το πρώτο πράγμα που χρειάζονται είναι έλεγχοι στην αγορά. Για να ακούσουμε λοιπόν τρία παραδείγματα που έδωσε χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Εντύπωση και ερωτήματα προκαλεί η μεγάλη απόκληση τιμών για το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Νίκο Ρογκάκο, υπάρχουν κωδικοί που η ψαλίδα στη τιμή ξεπερνά το 100%.
6: Βεβαίως. Και αν με ρωτάς, Νίκο, θα σου πω ότι δεν δικαιολογούνται. Τα προϊόντα τα οποία θα δούμε σε λίγο τα παραδείγματα είναι επώνυμα προϊόντα, τυποποιημένα προϊόντα που είναι στις αλυσίδες και είναι σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί, Νίκο, μισό κιλό φασόλια γνωστής φίρμας να έχει διαφορά 101% από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ.
5: Της ίδιας φίρμας.
6: Της ίδιας φίρμας, η ίδια ποσότητα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Πάμε στο επόμενό μας παράδειγμα, διότι εδώ έχουμε μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Χαρτί υγείας, το ίδιο χαρτί υγείας δεν μπορεί να έχει 98% διαφορά. Το τρίτο μας παράδειγμα, το
5: διπλή
6: οποίο...
5: τιμή, διπλή τιμή.
6: Βέβαια, είναι στο ίδιο προϊόν. Βρεφικές πάνες, που εδώ υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, 84,5%. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί. Το επόμενο παράδειγμα, το οποίο επίσης είναι γάλα, το οποίο το παίρνουμε όλοι, 48,5%. Εδώ, αυτοδικαίως, έχουμε τρία ερωτήματα.
5: Ελέγχους πρέπει να κάνουμε.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή είναι... δεν γίνεται αυτό να το ανακαλύπτεις εσύ μέσα σε ένα απόγευμα από την λειτουργία του application
6: και με λίγα κλικ.
5: Του app, με λίγα κλικ και να μην έχουν γίνει έλεγχοι.
1: Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα.
2: Αυτό είναι.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που ήδη το έχουν διαπιστώσει, το έχουν καταγράψει, υπάρχει στην πλατφόρμα, έλεγχοι έχουν γίνει λοιπόν για αυτές τις τεράστιες αποκλίσεις. 50, 60, 70 και 100%.
2: Να κάνω μια ερώτηση τώρα μου. Αυτές οι τιμές είναι θεωρητικά σε πραγματικό χρόνο?
1: Θεωρητικά ναι. Αυτό άκουσα τουλάχιστον.
2: Ναι. Από όλα.
1: Ότι είναι μια δυναμική πλατφόρμα η οποία ενημερώνεται
2: καλά
1: άμεσα.
2: Άκουσες, καλά άκουσες. Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ. Μην παίρνουν τιμή για σένα, λέω ένα παράδειγμα. Στις 17 Ιουνίου.
1: Σε διαφορετική χρονική
2: και από
1: περίοδο.
2: Από μένα έχουν πάρει στις 17 Μαΐου.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι.
1: Εγώ θα μείνω στην επίσημη ενημέρωση.
2: Το οποίο πάλι
1: ότι
2: δεν είναι
1: γίνεται...
2: κανονικό. Δεν λέω ότι είναι κανονικό, αλλά να δουν τι γίνεται.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
2: Υπάρχουν. Ναι.
1: Και υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τιμές του ίδιου προϊόντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάτσε να ακούσουμε, Στεφανία μου, πώς υποδέχθηκαν και οι πολίτες αυτή τη νέα πλατφόρμα και τι λένε για τα φαινόμενα εσχροκέρδειας τα οποία υπάρχουν στην αγορά.
7: Στα φιλιά, γιατί προσφορές εκεί το κάθε σούπερ μάρκετ, μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπει και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
8: Οκ, okay, να το δούμε, εντάξει, θετικό.
9: Να ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
10: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνει να γυρίσει όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθει.
11: Γιατί διαλέγει που θα πάω να ψωνίσει λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
12: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα ισχροκέρδειας.
13: Βεβαίως. Γιατί εάν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά. Οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι να καλυτερεύσουν τις τιμές τους.
14: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι οι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μισθή.
1: Σωστός. Ο κύριος ο τελευταίος ήταν ο πιο σωστός από όλους.
2: Κοίτα να σου πω, υπάρχει και αυτή η αντίληψη που λέει, που φαντάζομαι πολλοί κόσμος θα πει, ότι δεν είναι η απάντηση. Εντάξει, το πάμε και εδώ αυτό, ότι δεν είναι η απάντηση προφανώς στην ακρίβεια, είναι ένα εργαλείο. Αλλά κάποιοι προφανώς θα πούν και θα ασκήσουν κριτική και θα πούν ότι με αυτόν τον τρόπο μεταθέτω στον πολίτη την ευθύνη, δηλαδή να ψάξει αυτός να βρει ποιο είναι πιο φθηνό. Και να μάθει να ζει με την ακρίβεια.
1: Και επίσης ποιοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, έτσι. Προφανώς. Δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλοι.
2: Αλλά είναι σαν να λες, Ιωσήφ, ότι υπάρχει ακρίβεια, μάθε να ζει με αυτήν και προσπάθησα μέσω της εφαρμογής να βρει τι είναι πιο φθηνό μέσα στο ακριβό.
1: Εγώ λέω καλοδεχούμενο σαν εργαλείο.
2: Ναι, ναι.
1: Για να βοηθήσει καταναλωτές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ώστε να βρουν καλύτερες τιμές και να εξοικονομήσουν χρήματα. Αλλά δεν είναι αυτό το εργαλείο που θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
2: Όχι, δεν αντιμετωπίζει.
1: Όταν ακούς λοιπόν αυτά τα παραδείγματα, ένα πράγμα σου έρχεται στο μυαλό. Ελέγχει αμέσως τώρα. Τώρα. Πώς γίνεται δηλαδή, πώς μπορεί να εξηγήσει κάποιος αυτές τις διαφορές, αυτές τις αποκλίσεις. Δηλαδή μιλάμε τόσο καιρό για την ακρίβεια, φωνάζουμε τόσο καιρό για την ακρίβεια και από την άλλη βλέπουμε εδώ πέρα να γίνεται πάρτι. Και ταυτόχρονα λέει ο Φίλιππος από τη Βιέννη ότι αν δεν αποκτήσετε, λέει, καταναλωτική συνείδηση και δεν σταματήσετε να αγοράζετε ό,τι να είναι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
2: Τι εννοούμε ό,τι να είναι?
1: Πού είναι και το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα? Γιατί μιλάμε για παράδειγμα για τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης και τα λοιπά. Δεν υπάρχει κατακαιρματισμός και στο καταναλωτικό κίνημα. Εγώ βλέπω τόσα χρόνια.
2: Σε όλα τα κινήματα.
1: 2, 3, 5, 10 οργανώσεις. Μικρές από εδώ από εκεί φωνάζουν, καταγράφουν τα προβλήματα. Αλλά πού είναι να οργανώσουν κάτι, να οργανώσουν τον κόσμο?
2: Είναι κάποιος πρέπει να τους ακούει βεβαίως, αλλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι να γίνει, δηλαδή κάπως να αντιδράσουμε κι εμείς.
2: Αυτό που λες εντωμεταξύ για τις ηλικίες, για το πόρο, πόσο χρήσιμο είναι το εργαλείο, το λέω, μας το περιγράφει η Λίλη. Πράγματι, λέει πολύ χρήσιμο το εργαλείο για τη συνταξιούχη μητέρα μου.
1: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι δύσκολο για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που δεν έχει σχέση με την τεχνολογία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή. Κατανοητό απόλυτα, Λίλη, καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με τον κύριο Ραυτόπουλο που θα μας δώσει και παραδείγματα σχετικά με την πρώτη μέρα λειτουργίας του posokani.gr, gov.gr. Αλλά πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοπριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
2: Επίσης να σας πω ότι τα public ανακοίνωσαν μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
15: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
16: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
17: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
16: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
17: Μα
18: έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
16: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
19: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
22: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά.
23: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ePavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. ePavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
24: Κτίστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
25: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
26: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εξ αποστάσεων υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τα ξημερώματα της συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται για την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Στο Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι. Περισσότερα στο real.gr.
27: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 22 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη.
27: Μητέα.
28: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
28: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
28: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
29: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία.

0: στους 97,8.
1: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
2: Το ελληνικό κεράσι αναδεικνύεται ως το αγροτικό προϊόν με την πλέον εντυπωσιακή δυναμική για το 2026, καθώς σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αγοράς, η ελληνική παραγωγή κερασιών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση της τάξης του 40% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η θετική αυτή εξέλιξη ενισχύει σημαντικά το αποτύπωμα της χώρας στο ευρωπαϊκό εμπόριο, τοποθετώντας το προϊόν στην κορυφή των πλέον επικερδών δενδροκομικών καλλιεργιών μαζί με το ακτινίδιο.
3: Εσύ, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σαν σήμερα που λέει Στεφανία μου, το 1815, οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Πού έγινε αυτό? Φυσικά στο Βατερλό, το περίφημο Βατερλό του Ναπολέοντα.
1: Γι' αυτό και ακούμε το τραγουδάκι.
0: Ακριβώς. Και επειδή λέμε τώρα για αυτοκράτορα, θα
1: το
0: κάνουμε
1: κράτορα,
0: τη σύνδεση.
1: Κράτορα, ναι, με τον Τραμπ, με τι άλλο.
0: Μπράβο. Και θα πάμε στον σύγχρονο αυτοκράτορα, τον προεδράρα, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες πήγε στις Βερσαλίες.
1: Θα ήθελε να είναι αυτοκράτορας.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: Βρέθηκε λοιπόν στις Βερσαλίες, τον παρέθεσε επίσημο δείπνο εκεί ο Εμμανουέλ Μακρόν,
1: ναι,
0: και ενθουσιάστηκε, παιδιά. Είδε τα χρυσά στις Βερσαλίες και λέει: αυτοί εδώ έχουν περισσότερα από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στο Λευκό Οίκο. Γιατί σου υπενθυμίζω την τελευταία φορά.
1: Τι συγκρίνεις τώρα.
0: Ναι,
1: πολλά χρυσά στολίδια. Μα του έκανε λες και πάρε ένα παιδάκι κάπου. Έχει πολλά χρυσά στολίδια, λέει.
0: Έχει, λέει, πολλά χρυσά στολίδια εδώ. Του άρεσαν, παιδί.
1: Όχι,
0: τα λυμπίστηκε.
1: Συγγνώμη, χρυσά στολίδια. Του είπε ο Μακρόν.
0: Ναι.
1: Πολλά χρυσά στολίδια και του άρεσε. Του άλλο λέει. Και...
0: Τα βάλε στο μάτι ο άλλος.
1: Τα βάλε στο μάτι. Τον ξέρει ο Μακρόν, σου λέει.
0: Ναι, γιατί θυμάστε τι είχε πει πρόσφατα. Έκανε ενημέρωση στο Λευκό Οίκο για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν. Και εκεί που τους έλεγε ότι έχουμε βυθίσει τόσα πλοία, έχουμε καταρρύψει τόσα αεροσκάφη κτλ., σταματάει και λέει: αυτές οι χρυσές κουρτίνες εδώ στο Λευκό Οίκο είναι δικό μου έργο. Εγώ τις έβαλα. Έχει μια μανία με τα χρυσά, γενικότερα. Είδε και τα χρυσά εκεί πέρα τώρα στις Βερσαλίες, φτιάχτηκε ο Ντόναλντ. Αλλά τι άλλο έκανε στις Βερσαλίες?
1: Τι άλλο έκανε? Υπέγραψε.
0: Υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης.
1: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης δεν είχε υπογραφεί. Τώρα, αυτό με τις διαρροές εντωμεταξύ σε αυτό το θέμα έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν υποτίθεται ότι έπεσαν οι ψηφιακές υπογραφές.
0: Έπεσαν οι ψηφιακές, τώρα έπεσαν κανονικές υπογραφές.
1: Ναι, αλλά εγώ μετά σε ένα ρεπορτάζ διάβαζα ότι λέει η ψηφιακή υπογραφή δεν ήταν του Τραμπ, ήταν λέει του Βανς.
0: Α, του αντιπροέδρου.
1: Έτσι διάβαζα η ψηφιακή. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν το έχουμε δει κιόλα το ψηφιακό.
0: Ναι, αλλά τώρα.
1: Τέλος πάντων, πέσανε.
0: Υπέγραψε κανονικά στο
1: κανονικότατα,
0: χαρτί.
1: Κανονικότατα.
0: Στις Βερσαλίες.
1: Βεβαίως.
0: Και αντίστοιχα από την πλευρά του Ιράν την υπέγραψε ο πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν.
1: Ο Πεζεσκιάν. Βγήκαν
0: οπότε
1: και κάποιες φωτογραφίες. Τώρα θα γίνει η τελετή τελικά στην Ελβετία.
0: Νομίζω ότι θα γίνει η τελετή.
1: Γιατί και γι' αυτό υπήρχαν διαφορετικές πληροφορίες.
0: Του αντιπροέδρου, δηλαδή θα πάει ο Βάνς από την πλευρά των ΗΠΑ και ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου,
1: ναι,
0: από την πλευρά του Ιράν.
1: Ναι, υπήρχαν κάποιες προφορίες στην αρχή ότι θα πήγαινε ο Τραμπ, μετά ήταν και θέμα ασφαλείας, υπήρχαν κάποια θέματα ασφαλείας να μην είναι και οι δύο παρόντες στο ίδιο σημείο. Αλλά διάβαζα χθες ότι μετά την ψηφιακή υπογραφή κάποιοι αξιωματούχοι που κάπου μίλησαν από την πλευρά του Ιράν λέγανε ότι ίσως δεν γίνει. Αλλά νομίζω ότι και εγώ θα γίνει.
0: Μάλλον θα γίνει. Πάντως, δόθηκε στη δημοσιότητα.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό το κείμενο των 14 σημείων. Που είναι δηλαδή το μνημόνιο κατανόησης. Τι προβλέπει
1: το
0: λοιπόν
1: αρχικό.
0: Αυτό. Ναι. Τι προβλέπει λοιπόν αυτό. Παύση εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Και βλέπουμε. Γιατί όπως είπε και ο Τραμπ, θα κάνουμε διαπραγματεύσεις για 60 ημέρες. Και αν δεν μου αρέσει η συμφωνία, θα συνεχίσω να τους βομβαρδίσω κατά κούτελα. Παιδιά, αυτά τα έλεγε. Και είχε δίπλα του τον Αλσίση, τον Αιγύπτιο πρόεδρο,
1: ναι, ο οποίος
0: τον κοίταζε καλά. Έλεγε όλους θα τους βαράω κατά κούτελα, λέει, άμα δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα των 60 ημερών.
1: Πάντως, να σου πω ότι σε αυτό το σημείο, μια που λες για τις απειλές του Τραμπ για νέους βομβαρδισμούς, αν δεν του αρέσει η εξέλιξη της ιστορίας, ότι σε ένα από τα σημεία, νομίζω στο πρώτο, λέει ότι πρέπει να απέχουν και από την απειλή ή τη χρήση βίας, η μία εναντίον της άλλης πλευράς. Τι εννοώ με αυτό, ότι κατά κάποιο τρόπο παραβιάζει από την πρώτη μέρα ο Τραμπ το συγκεκριμένο σημείο.
0: Και να μην αμφισβητηθεί
1: έχει
0: η κυριαρχία.
1: Και τη λέξη απειλή δηλαδή μέσα.
0: Ναι, ναι. Επίσης, προβλέπεται αυτό το Ταμείο Ανασυγκρότησης για το Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχαν διαψεύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο ίδιος ο Τραμπ
1: όταν είχε
0: το χαρακτήριζε
1: το
0: fake
1: το
0: news.
1: Times, ναι.
0: Τελικά θα πάρουν 300 δισεκατομμύρια για την ανασυγκρότηση του Ιράν, θα ξεπαγώσουν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Γενικά,
0: με λίγα λόγια, του τα πήραν όλα.
1: Όλα του τα πήραν, υπάρχουν όλα. Του τα πήραν, ο ίδιος βεβαίως παρουσιάζεται ως νικητής. Στην
0: άμα είναι
1: Αμερική.
0: Έτσι νικητές, Στεφανία μου.
1: Έτσι παρουσιάζεται.
0: Τους τα έδωσε όλα.
1: Τους τα έδωσε όλα. Υπάρχουν πολλές παραχωρήσεις και τους τα έδωσαν όλα. Αποδείχθηκε πολύ ανθεκτικό το Ιράν και χρησιμοποιώντας το όπλο των στενών του Ορμούζ, όντως ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολύ μεγάλες υποχωρήσεις. Χρησιμοποιώντας τι, αυτό τον φόβο του οικονομικού κράχ.
0: Γιατί κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Πρέπει να πάει σε αποκλιμάκωση. Και τώρα που λες για τα στενά του ορμού.
1: Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι καλύτερη συμφωνία από τον Ομπάμα.
0: Πολλά
1: αμερικανικά μιμία λένε ότι δεν είναι καλύτερη από τη συμφωνία με τον Ομπάμα για τον πυρηνικό.
0: Πρέπει, Στεφανία μου, εμείς χωρίς να είμαστε ειδικοί, ούτε αναλυτές, ούτε διπλωμάτες. Με μια πρόχειρη ανάγνωση αυτών που δημοσιεύθηκαν. Θεωρείς ότι είναι καλύτερη συμφωνία από αυτή που είχε πετύχει ο Ομπάμα?
1: Όχι, κατά
0: γύρισε πίσω στα ίδια και τους έδωσε και περισσότερα. Ξεπαγώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους δίνει και 400 δις.
1: Επίσης θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε στο μνημόνιο είναι όλα αυτά τα οποία, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά που διαβάσαμε δεν τα είχαμε πριν ένα μήνα. Δεν διάβασα κάτι διαφορετικό. Εκτός από τα 300 δις, διάβασες κάτι διαφορετικό σχέση με ένα μήνα πριν.
0: Όχι, όχι. Και
1: το
0: επίσης,
1: οποίο συζητούσαν ως διαρροές για να πάνε σε συμφωνία. Ναι.
0: Και επίσης ο Γκάλιμπαφ για το θέμα των στενών του ορμού είπε ναι, ότι σε πρώτη φάση που θα ανοίξουν
1: για
0: τώρα την Παρασκευή
1: μέρες
0: θα είναι χωρίς διόδια. Μετά όμως λέει, εμείς θα έχουμε έξοδα γιατί τη διαχείριση θα την αναλάβει το Ιράν και το Ομάν.
1: Σωστά.
0: Και
1: είναι
0: θα χρειαστεί
1: λέει,
0: να μπουν διόδια, θα μπουν τέλη διέλευση.
1: Ναι, κάποια τέλη, δεν ξέρω με ποια μορφή θα είναι αυτά τα τέλη και σε τι ακριβώς θα αφορούν, αλλά το λέει και μέσα συμφωνία το λέει για τα 60 μέρες, απλά δεν το λέει ξεκάθαρα. Για το πώς ακριβώς δηλαδή αυτό που λέει η πλευρά του Ιράν το περιγράφει λίγο πιο αφηρημένα και η συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση είναι ότι ο Τραμπ έχει αποσύρει τα βασικά του επιχειρήματα που έχει επικαλεστεί για να ξεκινήσει τον πόλεμο, την πλήρη εξάλληψη του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.
0: Αυτό λες μόνο,
1: όχι,
0: Στεφανία?
1: Όχι, και αυτό λέω, γιατί το χαρακτηρίζει ως πλέον άδικο το να μην διαθέτει.
0: Ο κύριος στόχος δεν ήταν η ανατροπή του καθεστώτος?
1: Ναι,
0: αυτός δεν ήταν ο κύριος στόχος του?
1: Βέβαια,
0: όλα τα
1: αυτός, αυτός δεν το λέει ότι αυτός ήταν ο κύριος στόχος του. Αλλά προφανώς, εντάξει,
0: όλα τα πέτυχε.
1: Ήτανε.
0: Όλα, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι να μην βάλει κάτι στο μυαλό του. Ό,τι πει ο λόγος του συμβόλαιο.
1: Αν έχω 30 δευτερόλεπτο πλώς, να σου πω ότι σε σχέση με την αλλαγή του καθεστώτος, άκουγα χθες εδώ τον κύριο Καλεντερίδη που έκανε μία ανάλυση και κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με αυτά τα 300 δις και εξηγούσε ότι επειδή υπάρχει ένας, δεν θέλουν να πάνε να διοχετευτούν στο Ιράν μέσω των φρουρών της Επανάστασης, ενδεχομένως αυτό να μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και εμέσως
0: σε
1: μια αλλαγή
0: καθεστώτου.
1: Του καθεστώτος, γιατί ουσιαστικά η πρόθεση, αυτό είπε ο κύριος Καλεντερίδης των ΗΠΑ, είναι, και όσων δίνουν τα λεφτά, γιατί δεν τα δίνουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτά τα χρήματα να μην τα διαχειρίζονται οι φρουροί. Άρα σου λέει να τα δώσουν άλλοι, σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, μπορεί εμέσως να οδηγήσει εκεί.
0: Καλημέρα και στην τροχονόμο Αμαλία. Παιδιά, Αμαλία, κάτσου, ρυθμίζει την κυκλοφορία αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν βρίσκεται μαζί μας. Στέλνει μήνυμα λοιπόν και λέει: καλημέρα σε όλη την Κηφισία Στροχέα, σε όλους τους κόμβους. Και τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Επειδή είναι η κάτσου, παιδιά, και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην Κηφισία, ό,τι και να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος που είναι εδώ τώρα στο στούντιο, είναι ψιλοπράγματα. Βολάνιε, έφαγε η κάτσου, αγόρι μου. Κάνει επιτόπιο ρεπορτάζ, έχει βάλει. Έχει βάλει τη στολή και είναι στην Κηφισία η Κάντζου εκεί, Κηφισία και Αλεξάνδρας, και ρυθμίζει. Καλημέρα, Αμαλία.
1: Καλημέρα.
0: Ρίχτα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται, συμφωνώ. Φαίνεται πιο έγκριτη ρεπόρτερ στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Επιτόπιο ρεπορτάζ.
2: Ναι, αλλά θα πούμε και εμείς γιατί είναι αρκετή η κίνηση. Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο η άνοδος των Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Σοφίας και Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρια, αν και η Αμαλία τα ξέρει καλύτερα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά. Από το ύψος του Αλίμου μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στις Αλιπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις. 20 έως 25 λεπτών από τον αγαπημένο κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ναι, φτάνει. Πραγματικά.
2: Υπόσχομαι τελευταίο. Και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Τους πέθανες τους ανθρώπους. Τους πέθανες.
2: Έπρεπε να ανταγωνιστώ την Αμαλία να
0: βγάλει το
2: κατατοπιστικό.
0: Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Για το πόσο κάνει.gr, για πείτε μας κι εσείς. Τη δική σας εμπειρία. Μπήκατε, επισκεφθήκατε την πλατφόρμα, το πόσο κάνει.gov.gr. Κάνατε συγκρίσεις τιμών, βγάλατε άκρη. Για πείτε μας λοιπόν και τα δικά σας σχόλια από την πρώτη μέρα λειτουργίας στο studio3lfm.gr.

0: Angie. Real FM.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
10: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
12: να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία.
11: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
12: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε.
11: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία μας ακούει στην Κοζάνη. Να είσαι καλά, Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, Στεφανία μου, τι θα έκανες αν σου έλεγαν ότι μπορείς να κερδίσεις έως 3.000 ευρώ στο επόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σου?
1: Τι θα έκανα, πήγαινα αμέσως.
0: Μπράβο, σωστή κίνηση. Γιατί μέχρι τις 22 Ιουνίου πραγματοποιείται το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar.
1: Με περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
0: Και με όφελος έως 3.000 ευρώ.
1: Άρα δεν περιμένουμε.
0: Δεν περιμένουμε. Πάμε τώρα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Επιλέγουμε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες μας και αποκτούμε άμεσα το νέο μας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center. Μέχρι τις 22 Ιουνίου και με όφελος έως 3.000 ευρώ. Μόνο για λίγες ακόμα ημέρες. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος ρωτάει ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει.gov.gr και του e-καταναλωτής. Εάν είναι το ίδιο πράγμα, θα τα διευκρινίσουμε λοιπόν τώρα. Όλα αμέσως τώρα με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρος της Ένωσης
1: Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Κασίμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμαράκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ας ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει?
2: Η διαφορά του e-καταναλωτής με το πόσο κάνει είναι πάρα πολλές. Καταρχήν, να πούμε ότι ήταν 18 αλυσίδες οι οποίες έκλειναν τιμές το e-καταναλωτής. Στο πόσο κάνει είναι 10 οι αλυσίδες. Από αυτά δεν υπάρχουν μέσα προϊόντα νοπά, όπως χύμα εννοώ, κρέας, κατσίκι, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Δεν υπάρχουν λαχανικά, φρούτα, δεν υπάρχουν προϊόντα πτηροκομικά και αλαντικά κοπής, δηλαδή εννοώ τα χύμα, ή υπάρχουν συσκευασμένα αλαντικά, συσκευασμένα πτηροκομικά, συσκευασμένο κρέας. Αυτά είναι που τα προϊόντα τα οποία είναι σε χαμηλότερη τιμή, όπως καταλαβαίνετε, τα χύμα, δηλαδή άλλο είναι ο καταναλωτής να πάει να πει θέλω ένα τέταρτο 250-300 γραμμάρια πάριζα, και άλλο να πάει να πάρει την πάριζα τη συσκευασμένη, άλλη τιμή, να πάει πιο ακριβή βέβαια, να πάρει τη συσκευασμένη πάριζα των 160 γραμμαρίων, σε οποιασδήποτε εταιρεία. Αυτά είναι κάποιες διαφορές που υπάρχουν σήμερα που δεν, στο πόσο κάνεις. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει σε πραγματικό χρόνο. Είναι ετεροχρονισμένα. Έχουμε διαπιστώσει από μία πρώτη ματιά που ρίξαμε ότι υπάρχουν τιμές στο πόσο κάνει τελείως διαφορετικές από την πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχουν τιμές που η τιμοληψία τους έχει γίνει ακόμα και πριν από 73 ημέρες.
1: Αυτό πώς το διαπιστώσατε, κύριε Ραυτόπουλε?
2: Στο πόσο κάνει, στην
1: όχι εφαρμογή. Για την τιμοληψία, αυτό εννοώ.
2: Σε κάθε προϊόν που υπάρχει, όταν μπαίνει μέσα ο καταναλωτής και θέλει να το αγοράσει, στο προϊόν δίπλα, στην τιμή από κάτω, γράφει πότε ενημερώθηκε. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι ένα γιαούρτι, για παράδειγμα, η τιμή του έχει ενημερωθεί στις 8 Τετάρτου, δηλαδή περίπου 73 μέρες πριν από την πραγματική ημερομηνία. Πράγμα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Γιατί, δεύτερη εντύπωση, γιατί το προϊόν αυτό που έχει στο πόσο κάνει, η γαλακτοβιομηχανία, αυτή που το παράγει, το έχει καταργήσει. Δηλαδή δεν είναι 240 γραμμάρια που λέει στο πόσο κάνει, είναι 200 γραμμάρια. Και το τρίτο και σημαντικότερο, η τιμή στο σούπερ μάρκετ, το συγκεκριμένο προϊόν, το έχει 87 λεπτά, ενώ στο 95 λεπτά, ενώ μέσα στην εφαρμογή το έχει 1,58.
0: Ναι. Λίγο, κύριε Ραυτόπουλε, να πάμε στο θέμα των αποκλήσεων. Γιατί ακούσαμε νωρίτερα και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος Ρογκάκος χθες για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Με αποκλήσεις στα προϊόντα, ίδιο προϊόν, ίδια ποσότητα, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, που μπορεί να φτάνει το 50, το 60 μέχρι και το 100%.
2: Μάλιστα.
0: Το έχετε διαπιστώσει και εσείς αυτό?
2: Βεβαίως έχει διαπιστωθεί. Αλλά εδώ θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, κύριε Καλαμαράκη. Υπάρχουν αποκλήσεις, είναι οι αλυσίδες οι μεγάλες, οι πολύ μεγάλες αλυσίδες. Δεν μπορεί να πάρουν την ίδια τιμή με τις μικρές αλυσίδες από τις βιομηχανίες, γιατί αντιλαμβάνεστε, μία μεγάλη αλυσίδα, για παράδειγμα να πω, πουλάει 100.000 μπουκάλια γάλα την ημέρα, μία μικρή αλυσίδα πουλάει 1.000 γάλα την ημέρα. Δεν μπορεί η βιομηχανία να τη δώσει την ίδια έκπτωση.
0: Κατανοητό.
1: Εννοείται ότι εκεί αποδίδεται αυτή την απόκληση.
2: Υπάρχει και άλλο. Υπάρχει και άλλη απόδοση. Η οποία είναι, η μία αλυσίδα το προϊόν το έχει σε προσφορά σήμερα, η άλλη αλυσίδα το έχει στην αρχική τιμή. Εκεί μπορεί να δούμε και αποκλήσει, όπως είπε και ο κύριος Καλαμαράκης, και 70 και 80 και 100%.
1: Και αυτό ενδεχομένως να μπορεί να αντιστραφεί την επόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Την επόμενη εβδομάδα το έχει άλλη αλυσίδα σε προσφορά. Όμως, να πω κάτι, υπάρχει περίπτωση αυτή μία ή οποιαδήποτε, όχι συγκεκριμένη, η οποιαδήποτε πλατφόρμα να μπορέσει να καταπολεμήσει την ακρίβεια, να είναι όπλο απλά την ακρίβεια?
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό απλά το είπαμε και εμείς από την αρχή. Είπαμε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές, αλλά όχι να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
1: Να συγκρίνουν μόνο.
2: Το οποίο αυτό, κύριε Καλαμαράκη, υπήρχε στη ζωή μας 6 χρόνια. Και εγώ θα έλεγα το εξής. Γιατί αυτή η πλατφόρμα δεν χρησιμοποιεί, παράδειγμα, τις προηγούμενες πλατφόρμες του e-καταναλωτή, τιμοληψίες, τιμές, οι οποίες είναι σε βάθος 6 ετών. Οπότε να γνωρίζει ο καταναλωτής. Αν κάνουμε την ανάλυση στην τιμή, λέει οι προηγούμενες τιμές, το βάθος της ενημέρωσης είναι ένας μήνας. Αν έπαιρνε τα στοιχεία, παράδειγμα, του e-καταναλωτή, θα είχε 6 χρόνια. Ναι. Πόσο είχε το προϊόν, η εξέλιξη της τιμής του προϊόντος. Και το σημαντικότερο, να πούμε το εξής, δεν μιλάμε για 8.778 προϊόντα τα οποία λένε. Μιλάμε για 8.778 κωδικούς προϊόντα.
0: Κωδικούς προϊόντα, μάλιστα.
2: Για
0: παράδειγμα, εδώ έρχονται μηνύματα από ακροατές. Ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα για μία φέτα συγκεκριμένη, όπου όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει.
2: 5.82, αλήθεια.
0: Είναι αληθές, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει με κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή σε συγκεκριμένη φέτα, 5.82. Επίσης, ερώτημα αν μπορούν να συγκρίνουν με σούπερ μάρκετ εξωτερικού, ρωτάει ο Δημήτρης από το Ηράκλειο.
2: Μπορούν, βέβαια. Υπάρχουν 12 αλυσίδες του εξωτερικού σούπερ μάρκετ, τα οποία μπορούν να γίνουν σύγκριση. Όπως για παράδειγμα, εμείς είδαμε ένα προϊόν. Το αλάτι, το γνωστό το αλάτι, το οποίο παράγεται στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
1: Όλοι το αλάτι, είδατε τι συμβαίνει.
2: είδαμε και άλλα πολλά, κυρία Κασίμη. Αλλά εδώ θα πρέπει να κάνουμε όχι μόνο αυτή τη σύγκριση.
1: Για πείτε μας για το αλάτι, πείτε μας για το αλάτι, για να μην σας διακόψω.
2: 1,29 έχει στο εξωτερικό. Εδώ πέρα η χαμηλότερη τιμή έχει 1,49.
0: Και 1,82 η ακριβότερη.
2: Η υψηλότερη 1,82.
0: Ακριβώς, θα έχουμε ψάξει κι εμείς. Κύριε Ραυτόπουλε. Καλό είναι να τα λέμε και να κάνουμε την κριτική. Εμείς από εδώ φωνάζουμε καθημερινά. Μπορεί να καταντήσουμε και γραφική.

0: κάποια στιγμή.
1: Ανταπόκριση, μα έχουμε βρει ανταπόκριση. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και το λέω δημόσια από το, φιλόξενο ραδιόφωνο και την εκπομπή σας. Το λέω δημόσια αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει θέληση, ξέρετε, για να κάνεις μια τέτοια πολύ σοβαρή δουλειά, ώστε να μην υπάρχει στα χρόνια τα οποία από το 2021 το που δραστηριοποιούμε στην εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδος, δεν έχει βγει ποτέ, κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κασίνη, ούτε ένας, και το λέω απευθύνομαι σε εσάς, δεν έχει βγει ούτε ένας, είτε πολιτικός παράγοντας, είτε υπουργός, είτε οποιοδήποτε, να με διαψεύσει αυτά τα οποία λέω. Γιατί η
0: δουλειά δεν αμφιβάλλουμε καθόλου γι' αυτό και το διαπιστώνουμε κι εμείς. Προς Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, καλό είναι.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Συνδέσε για κλιματιστικό.
4: Αν ψήνομαι, λέει, και εγώ με.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
4: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. 1. Real FM.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματα της εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλτ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας στις Βερσαλίες, αναλυτικά στο enikos.gr. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας έβαλε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να κινήσουν αταξιακές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ελλάδα και την κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα, καταγγέλει ως αδιανόητο το κάζους Μπέλη και κάνει ρητή.

0: αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Για βάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης, εξάρθρωση η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ισπανός αμυντικός Πάμπλο Μαφέο, που αγωνίζονταν στη Μαγιόρκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο σε ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Ορίστε.
1: Έχασε ένα λεπτό, 9 και 9.
0: Άσε με ρε, παιδί μου, τώρα μην μου το χάλε.
1: Αυτό
0: μου χάλε
1: με το 9 και 8, πόσο καιρό.
0: Αν νομίζει ο κόσμος ότι λέω ψέματα.
1: Όχι.
0: Τώρα άλλαξε.
1: Επίτηδε στο καλό χρόνια με αυτό με το 9 και 8. Τι καημό έχει με το 8.
0: Η Στεφανία Κασίμη, η οποία βρίσκεται σήμερα στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Καθώ λείπει η κυρία Κάτζου, την έχουμε στείλει και Φυσία και Αλεξάνδρα να ρυθμίζει την κίνηση. Μα στέλνει μηνύματα, βαίνουν όλα καλώ, λέει η Αμαλία Κάτζου. Πολύ μου λείπει σήμερα να ξέρετε, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι,
0: θα το...
1: εντάξει, σου κάνω εγώ παρέα.
0: Θα το ξεπεράσω κι αυτό. Μια χαρά είμαι με τη Στεφανία Κασίμη, τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
0: Ναι.
2: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
1: Εκεί κι αν ναι.
0: Κυρίως. Κυρίως στους σκύλους και τις γάτες. Εκεί λέμε ναι, θα τα πούμε μετά. Πρόεδρε στη συνέχεια, ο πρόεδρος Κώστας Καναμαλής που μίλησε χθες στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε αποσπάσματα στη
1: Έχει
0: συνέχεια.
1: Έχει ενθουσιαστεί, παιδιά. Ο...
0: με τον Κυλαϊδόνη.
1: Ο Ιωσήφ, με τον πρόεδρο.
0: Μ' αρέσει. Τι να κάνω. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν λογικό, το ενδιαφέρον μονοπόλησε η νέα πλατφόρμα. Το πόσο κάνει.gov.gr είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
1: Νομίζω ότι και στα μηνύματα μονοπόλησε το συγκεκριμένο.
0: Είναι λογικό. Φέβο. Η ακρίβεια απασχολεί τον κόσμο. Τι τον απασχολεί. Θες να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
1: Βεβαίως να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
0: Βάνα, για παράδειγμα, μπήκα, είδα και λιποθύμησα. Τεράστιες διαφορές. Παιδιά, ας αντιδράσουμε προτιμώντας τους φθηνότερους και κάνοντας μποϊκοτάς στους κλέφτες. Γράφει το μήνυμά της. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Το πόσο κάνει λένε καταπληκτικό. Νομίζω ότι τι να τα ρίχνουμε όλους τους πολιτικούς, να αποκτήσουμε εμείς καταναλωτική συνείδηση. Σε βασικούς κωδικούς βρήκα διαφορές μέχρι και 65%. Το διαβάζει διαφορετικά.
0: Ναι. Καλημέρα, Ελώνα. Εγώ αναρωτιέμαι, λέει, ποιος εξυπηρετεί αυτή η πλατφόρμα. Αν έχεις, λέει, απεριόριστο χρόνο να ψάξεις τις τιμές στην πλατφόρμα και να πάει να αγοράσει κάπου που είναι πιο φτηνά, αυτοί, λέει, που έχουν χρόνο είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και ούτε αντοχές έχουν για να τρέχουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Και υπάρχει και η γνώμη που στέλνει ο Πέτρος από το Λονδίνο. Θες να τη διαβάσεις?
1: Ναι, ναι, ναι. Ακούω, λέγεται, την πλατφόρμα και δεν άντεξα άλλο. Επειδή η εργασία μου είναι υλοποίηση τέτοιων έργων, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πρώτον η σύγκριση με το εξωτερικό δεν είναι εφικτή νομικά. Πώς η ελληνική κυβέρνηση ζητάει από ξένες αλυσίδες να δώσουν δεδομένα τους. Τι έχει να κερδίσει επιχείρηση δίνοντας αυτά τα στοιχεία. Και δεύτερον, αν δεχτούμε τα ελληνικά σούπερ μάρκετ δέχονται να διασυνδέονται με την πλατφόρμα μέσω του ERP τους, πώς ελέγχει η κυβέρνηση την τιμή, την πραγματική τιμή στο ράφι, που είναι και αυτό που πληρώνει ο πελάτης. Θέλω να πω, λέει ο Πέτρος, πως όταν δεν κερδίζεις δίνοντας τα δεδομένα σου, τότε είσαι το προϊόν. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε, αυτό που είπαμε από την αρχή με τη Στεφανία, αυτό που πιστεύουμε δηλαδή τουλάχιστον, είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο. Για ένα εργαλείο σύγκριση τιμών. Καλό είναι. Βοηθάει. Η αλήθεια είναι. Τώρα, αν θα βοηθήσει στον ανταγωνισμό των τιμών στα σούπερ μάρκετ, μένει να αποδειχθεί στη συνέχεια. Ναι. Αυτό όμως που είναι ξεκάθαρο είναι από τις αποκλίσεις τιμών οι οποίες προκύπτουν από τις πρώτες αυτές καταγραφές. Είναι ότι θα έπρεπε να έχουν εκείνοι ήδη έλεγχοι. Δεν μπορεί να παρουσιάζονται τέτοιες διαφορές σε τιμές ίδιων προϊόντων.
1: Να δούνε ακριβώς τι συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω, σου ξαναλέω, επειδή είναι δυναμική η πλατφόρμα, ότι νομίζω τις επόμενες ημέρες θέλω να ελπίζω ότι θα την παρακολουθούν και όποια προβλήματα, αν είναι προβλήματα και δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, θα διορθωθούν. Στον οδηγό, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα για την πλατφόρμα, που λέμε για τη σύγκριση με τις τιμές του εξωτερικού, ναι, και επειδή ρωτάτε, υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες, εμφανίζονται και αντίστοιχες τιμές. Είναι γι' αυτό μας γράφει λοιπόν και ο Πέτρος από το Λονδίνο. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.
0: Μάλιστα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα ρωτάει κάτι διαφορετικό. Ποια εκδοχή του Light My Fire ήταν αυτή η οποία ακούστηκε πριν, γιατί δεν πρόλαβα με το Shazam? Ήταν από την Έρμα Franklin. Έρμα Franklin, η διασκευή της στο Light My Fire. Καλημέρα, Χρύσα. Καλημέρα και στη Βίκη. Ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα, λέει, αν μπορείτε να αναφέρετε για να ακουστεί στον κόσμο ότι στις πανελλαδικές πολλοί μαθητές εξετάζονται σε δύο μαθήματα επιλογής που δεν διδάσκονται στα σχολεία. Το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Όποιος, λέει, δεν έχει χρήματα για μαθήματα, δεν έχει δυνατότητα να πάει αρχιτεκτονική. Χθες, μάλιστα, έβαλαν ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, με πολλά αντικείμενα και έναν στίφτη σφουγγαρίστρας. και έχει στείλει και την ανάλογη φωτογραφία. Πέρυσι είχαν βάλει λέει, μόνο 3 αντικείμενα, φέτος 5. Είναι για τα παιδιά τα οποία δίνουν ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο.
1: Σχέδιο, ναι, στα ειδικά, ναι,
0: στα ειδικά ναι. Μαθήματα. Ναι. Καλημέρα, Βίκη, καλημέρα. Τα έχουμε πει και για τις πανελλαδικές. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας τώρα.
1: Τα
0: ακούμε...
1: συζητούσαμε και χθες το ίδιο, ανοίγει πάλι η συζήτηση.
0: Ανοίγει πάλι η συζήτηση. Άκουσα και την κυρία Ζαχαράκη, η οποία είπε ότι περιμένει μέχρι το Νοέμβριο να. Πάρει διάφορες προτάσεις σχετικά με την αλλαγή στον τρόπο των εξετάσεων.
1: Απλώς η άποψη μου γενικά για το εκπαιδευτικό σύστημα, προφανώς ο θεσμός των πανελλαδικών είναι πλέον λίγο ξεπερασμένος, αλλά ό,τι και να αποφασίσουν, ό,τι και να συμφωνήσουν, για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να είναι σταθερό. Δεν, να χρειάζεται μία σταθερότητα. Να μην μπαίνουν τα παιδιά στην πρώτη γυμνασίου, στην πρώτη λυκή, με το Α σύστημα, στην πρώτη ηλικίου να υπάρχει το Β σύστημα και να δίνουν τελικά πανελλήνες με ένα τροποποιημένο Γ σύστημα. Θέλει μία σταθερότητα.
0: Και
1: το
0: σε
1: λέω
0: άλλους
1: γιατί
0: τομείς,
1: το έζησα εγώ όταν έδωσα πανελλήνιες.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο που δεν ήταν πανελλήνιες, ήταν 15-17 μαθήματα είχα δώσει. Ήταν η γενιά του 2000 που είχε αλλάξει το σύστημα και τα δίναμε όλα. Και αλλιώς ξεκίνησα, αλλιώς έφτασα την επόμενη χρονιά, τροποποιήθηκε. Θέλω να πω, χρειάζεται μια σταθερότητα και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα.
0: Όπως και σε άλλους τομείς.
1: Όπως
0: και η εξωτερική πολιτική και η άμυνα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, σχετικά με τον καιρό, βλέπετε ηλιοφάνεια, καλός ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες. Αν και η μετεωρολογή λέει κάτι προβλέπει για την Αττική, στα δυτικά και στα βόρεια.
1: Λοιπόν, τώρα θα σου πω εγώ για τον καιρούλη. Στην Αττική θες να μάθεις. Στην Αττική θες να μάθεις. Γενικά έθυρος ο καιρός είναι στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα θα έχει κάποιες νεφώσεις, όπως λέει και ο Ιωσήφ, και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Αλλά θα βελτιωθεί έτσι ο καιρός από αργά το απόγευμα, οπότε όλα καλά. Άνεμη, βόρη, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, copy-paste το καιρός βλέπω. Λοιπόν, το έθριος, μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν φως και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Επίσης, βελτίωση από τις βραδινές ώρες και θερμοκρασία και 18 με 31 βαθμούς.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Μήπως έχουν χακάρει, λέει, την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Μπαίνω μέσα και μου βγάζει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο. Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη. Να πούμε δύο κουβέντες και για το Μουντιάλ, γιατί είχαμε ματσάρα χθες το βράδυ. Ματσάρα, δηλαδή,
1: παιδιά,
0: πραγματικά.
1: Όλοι αυτοί το μάτσε εντωμεταξύ περιμέναν. Γιατί όλοι περιμένετε την Αγγλία, τι συμβαίνει?
0: Εγώ περίμενα την Κροατία. Εγώ είμαι με τους Κροάτες. Αγαπάω
1: μπράβο
0: το Μόντριτς.
1: Παιδί μου, γιατί όλοι ακούω συνέχεια.
0: Έχω λατρεία στο Μόντριτς.
1: Εντάξει, ακούω αλλά συνέχεια για τους Άγγλους.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία ήταν πάρα πολύ καλή χθες και επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Ήταν πραγματικά απολαυστικό το παιχνίδι. Χάρη και είναι δύναμη για την Αγγλία.
1: Αυτό. Γιατί όλοι λένε it's coming home. Ξέρω τι σημαίνει, αλλά γιατί τι
0: γιατί
1: τι
0: έχουν
1: καημός.
0: Μεγάλο καημό.
1: Τι καημό. Οι Άγγλοι καταλαβαίνω it's coming home. Οι υπόλοιποι,
0: μου,
1: γιατί τέτοιο. Έχει τόσο σπάνια
0: πολλοί,
1: η Αγγλία.
0: Ναι, έχει. Έχει πολλούς που αγαπούν το αγγλικό ποδόσφαιρο. Και επειδή θεωρείται η μητέρα του ποδοσφαίρου, ότι εκεί ανακαλύφθηκε το ποδόσφαιρο, ναι. Οι Άγγλοι έχουν ένα καημό. Ναι. Να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Κατάλαβες.
1: Το κατάλαβα.
0: Και λένε, ας πούμε, it's coming home. Βέβαια το λένε εδώ τα τελευταία 30-40-50 χρόνια.
1: Ναι,
0: και δεν έρχεται ποτέ, αλλά τέλος πάντων.
1: Ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο, αλλά μετά το ποδόσφαιρο εξελίχθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς τη συμμετοχή τους.
0: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω, Στεφανία μου. 4-2 λοιπόν η Αγγλία την Κροατία. Η Πορτογαλία την πάτησε. Έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Απόλυε την ομάδα λοιπόν του Κριστιάνο Ρονάλντο. Και από την άλλη, άλλα δύο αποτελέσματα, Κολομβία-Ουσμπεκιστάν 3-1 και Γκάνα-Παναμάς 1-0 στις καθυστερήσεις το 95. Και τώρα που λέω για Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται εκεί το Μουντιάλ.
1: Όπα, όπα, ναι.
0: Έτοιμος για ένα γευστικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να φύγεις από τη γειτονιά σου καθόλου. Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 55 επιλογές Mac & D γεμάτες αμερικάνικη απόλαυση. Χοιρινά ribs με γλυκιά barbecue sauce, διπλά burgers, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, παναρισμένη μοτσαρέλα με deep chili cheese, chicken strips με deep και φτερούγες κοτόπουλου barbecue. Και για να το πας ένα βήμα παραπέρα, ψωμάκια burger, ketchup με πίκλες, αγκουράκια τουρσί σε φέτες και μεγάλη επιλογή από dressings. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν μείγμα για pancakes, παγωτό και ζελεδάκια σε σχήμα burger. America is calling. Και η απάντηση βρίσκεται στα Lidl. πλούσιο τραπέζι για να απολαμβάνει το Μουντιάλ.
1: Μια που πει Μουντιάλ, ξέρει ότι στον Τραμπ κάνανε δώρο μια φανέλα τη Εθνική Ποδοσφαίρου Ομάδα τη Γερμανία.
0: Τη Γερμανία. Ναι. Ο Μέρτς, ναι. Για τα 80 του γενέθλια.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ έχει καταγωγή από τη Γερμανία. Η οικογένειά του είναι από τη Γερμανία.
1: Ναι, του έδωσαν δωράκι.
0: Όλοι από τη Γερμανία κρατάνε, να ξέρει. Όχι, δεν κάνω πλάκα.
1: Όχι, δεν.
0: Και ο Τραμπ και η Βρετανική Βασιλική Οικογένεια γερμανικές ρίζες έχουν όλοι. Λέγαμε για τον Τραμπ λοιπόν ότι τα κατάφερε είτε έτσι είτε αλλιώς, τουλάχιστον υπάρχει μία προσυμφωνία, υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, πέσανε
1: συμφωνία.
0: Οι υπογραφές εκεί που, όπως πολύ εύστοχα είπε η Στεφανία, δεν προβλέπεται καμία συμφωνία για εκεχηρία. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Κύριε παιδί μου, με τίποτα. Αλλά τώρα δεν προλαβαίνω να στα πω, Στεφανία μου.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μπει ο Παναγιώτης Βολάνης.
1: Ωραία, θα τα πούμε μετά για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
0: μετά.
1: Είναι. Και εξάλλου και τον επόμενο μήνα να τα πούμε πάλι εκεί. Δεν ξέρω αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα υπάρχουν νωρίτερα εξελίξεις.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά για κάτσε να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Σε παρακαλώ να είσαι σύντομος.
3: Καλημέρα και πάλι, θα το προσπαθήσω. Γιατί νομίζω ότι έχω να πω περισσότερα την προηγούμενη ώρα. Ελπίζω η Αμαλία να μην έχει κάνει κάτι ανάλογο στα μηνύματα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά. Στο Κόκκινο η κάθοδος της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, της Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές κυματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παλαλία Καλαμακίου μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμεστες η Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό συνεχίζονται καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ο Αλέξης σε καλήσει Θηβών. Θέλει να κάνεις κάτι, λέει, γιατί η κατάσταση
1: Αλέξης
0: είναι δραματική. Εδώ στο μήνυμα.
1: Α, εντάξει, συγγνώμη.
0: Εσύ μην ακούσεις, Αλέξης. Κατευθείαν το μυαλό σου να πάει στη λεωφόρο Αμαλίας. Με το που άκουσε, παιδιά.
1: Μα
0: εδώ
1: είπατε Αμαλία, Αλέξης. Τα έκανε όλα μαζί, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, έκανε το συνειρμό αμέσως η Στεφανία και το μυαλό της πήγε αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βρέθηκε στην Κύπρο σε διεθνή διάσκεψη εκεί του Ινστιτούτου και έχει πει και εκείνος σε ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ακούσουμε και το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Πολάκη, αλλά τι γίνεται και στο
1: ΠΑΣΟ. Γιατί και εκεί έχουν κολλημένη βελόνα από όλα προβλήματα. Όχι, τώρα πλέον δεν είναι κολλημένη το μεταξύ, από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Ήταν κολλημένη.
0: Ναι.
1: Τώρα πέφτει κιόλας.
0: Μάλλον. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Το οποίο ανέδειξε χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και έχει να κάνει με τις ρευματοκλοπές. Ρευματοκλοπές που γίνονται κυρίως σε καταβλισμούς Ρωμά. Διάκουγα λοιπόν εκεί στο ρεπορτάζ ότι το ύψος αυτών των ρευματοκλοπών φτάνουν περίπου τα 400 με 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εκ των οποίων αυτά καταλαβαίνετε πώς καταμερίζονται, έτσι. Στους συνεπείς καταναλωτές. Δηλαδή υπάρχει ένα κόστος περίπου 50 με 60 ευρώ στον καθένα από αυτές τις ρευματοκλοπές. Εκεί που έμεινα όμως.
1: Που ήταν έμεινα, ακούστε τώρα που έμεινε ο Ιωσήφ.
0: Όταν έδωσε το ρεπορτάζ ο Μανώλης Ασαριώτης σχετικά με τον τρόπο πώς ανακαλύπτουν αυτές τις ρευματοκλοπές σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές. Βάζουν χαλιά στα χωράφια, στους δρόμους κτλ. Για να κρύψουν τα καλώδια.
1: Αυτό λέει. Αυτό σημαίνει.
0: Δηλαδή πάνε, κάνουν τη σύνδεση, βάζουν το καλώδιο Και από πάνω βάζουν χαλιά. Δηλαδή περπατάς εκεί, βλέπεις, ας πούμε, στα χωράφια, στους δρόμους, βλέπεις χαλιά. Ξαφνικά.
1: Τώρα τα μαγικά χαλιά δεν μου το έβαλε στο τραγουδάκι.
0: Ναι, έπρεπε να σου βάλω τα μαγικά χαλιά, έχεις δίκιο. Κάτσε να ακούσουμε το ρεπορτάζ λοιπόν του Μανώλη Ασαριώτη από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα σχετικά με τις ρευματοκλοπές.
4: Η αλήθεια είναι ότι καθημερινά σχεδόν οι αστυνομικοί που περιπολούν σε περιοχές όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά συναντούν ένα πάρα πολύ περίεργο φαινόμενο τους τελευταίους μήνες. Περπατούν σε δρόμους στους οποίους επάνω έχουν στρώσει οι κάτοικοι των καταβλισμών χαλιά. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να κρύψουν από κάτω τα καλώδια τα οποία χρησιμοποιούν για τη ρευματοκλοπή. Έτσι καταλαβαίνουν, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς αμέσως, ότι υπάρχει αυτό το περιστατικό και ενημερώνουν και το ΔΔΕ, ο οποίος αναλαμβάνει τη διακοπή, την επίσημη διακοπή της ηλεκτροδότησης, για να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός, κάποια ηλεκτροπληξία, και φυσικά χρησιμοποιείται και η τεχνική έκθεση για να φτάσουμε στο σχηματισμό μιας δικογραφίας. 600 περιστατικά ρευματοκλοπής έχουν καταγράψει αστυνομικοί από την αρχή του έτους μέχρι τα τέλη Μαΐου. Πρωταθλήτρια η Πελοπόννησος. Περισσότερα από τα μισά εκεί, 331.
0: Μα βλέπαν οι άνθρωποι τα χαλιά στον δρόμο και σου λέει, γιατί έχει χαλιά στον
1: χαλιά,
0: δρόμο,
1: ας πούμε. Κλεμμένα τα χαλιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Βρέχονται τα χαλιά.
0: Πάντως ήταν στρωμένα εκεί πέρα
1: τα χαλιά.
0: Στον δρόμο, κανονικά, στα χωράφια. Σου λέει, γιατί υπάρχουν χαλιά και θα υποδεχθούν κάποιον επίσημο, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται τα χαλιά.
0: Δεν ξέρω. Και τελικά ήταν από κάτω τα καλώδια κάτω από τα χαλιά. Είναι ευρηματική τουλάχιστον. Δηλαδή αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, Στεφανία μου, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα σε βάλω στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας.
1: Μετά, αυτά περιμένω.
0: Προετοιμάσου.
1: Έχω προετοιμαστεί καταλήλως. Πριν πάμε, να σας πω απλώς για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο συστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Είναι ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική συνέστηση. Στα καταστήματα, παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φαγή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
5: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, σας το φέρνω.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Η Γερμανία αποτελεί διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου και κατέχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί. Είναι η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς μουντιάλ, έχοντας φτάσει συνολικά 8 φορές στον αγώνα που κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Η πρώτη της παρουσία σε τελικό ήταν το 1954, όταν κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην πανίσχυρη Ουγγαρία. Ακολούθησαν οι τελικοί του 1966, του 1974, του 1982, του 1986, του 1990, του 2002 και του 2014. Από αυτές τις 8 συμμετοχές οι Γερμανοί σήκωσαν το τρόπαιο 4 φορές. Το 1954, το 1974, το 1990 και το 2014. Ενώ γνώρισαν την ήττα στους υπόλοιπους 4 τελικούς.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
16: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park, the place of happiness.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τα ξημερώματα τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται για την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αρθεί αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Φυσίας, Μεσογείου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως και Φυσίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Και τώρα, Στεφανία Κασίμη, ήρθε η ώρα που σου είχα υποσχεθεί.
6: Πάμε
5: λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τουλάχιστον
6: δηλαδή,
5: αυτή που είναι μέχρι τώρα.
6: Το Πασόκ.
5: Το Πασόκ. Εκεί λοιπόν χθες.
6: Κάτσε, ήταν ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Τώρα ήταν ΣΥΡΙΖΑ με το αυτό, μετά
5: ναι,
6: Πασόκ. Γιατί αυτό.
5: Σωστό,
6: τώρα με...
5: σωστό αυτό που
6: τώρα Ελλάς με βάζει δημοσκοπήσεις, τώρα λες το σήμερα. Ναι. Πασόκ.
5: Για να πάμε τυπικά, το Πασόκ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Χθες εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ότι εγώ τα έχω κάνει όλα μόνος μου, δεν έχω την ίδια διαδρομή με Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης λέει είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και είναι ακριβώς για τους πολίτες. Και έστειλε το μήνυμα ότι με την επιλογή του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη η χώρα θα πάει μπροστά.
7: Ναι, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στρατηγική. Η χώρα θέλει πολιτική αλλαγή. Και νομίζω ότι οι πολίτες θα πιστώσουν στο Πασόκ και τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία και το πρόγραμμά του. Η χώρα με μία επιλογή στο Πασόκ και στο πρόσωπό μου θα πάει μπροστά. Θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες.
5: Έλα όμως που δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, γιατί είχαμε αυτή την πρόταση πρόσφατα του κυρίου Δούκα που έλεγε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από τώρα μια συζήτηση και με τον Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη μέρα των εκλογών, εν ώψη και των δεύτερων εκλογών κτλ. Είχε σηκώσει μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό και χθες ρωτήθηκε η κυρία Διαμαντοπούλου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Open για εκείνη την πρόταση του Χάρη Δούκα.
6: Και ήταν λίγο σκληρή.
5: Εγώ θα έλεγα πολύ. Για να ακούσουμε τι είπε.
8: Η θέση του κυρίου Δούκα είναι εκπεφρασμένη. Δεν αποκαλύπτουμε.
9: Για συζήτηση
8: κάτι.
9: Από τώρα, ναι.
8: Καθαρή, για συζήτηση από τώρα.
10: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα.
5: Γελία μάλιστα. Προσέγγιση.
6: Ναι, απάντησε ο κύριος Δούκας φυσικά με ανάρτηση, λέγοντας ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Οπότε μετά από αυτές δεν του κάνει εντύπωση, λέει ο κύριος Δούκας, που βρίσκει γελίες τις θέσεις του για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
5: Μπράβο, εξαιρετικά τα πάνε.
6: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν πήρανε κάποιες αποφάσεις στο συνέδριο.
5: Έτσι,
6: γιατί ξανανοίγει η συζήτηση.
5: Δεν ξέρω.
6: Θέλω να πω ότι στο συνέδριο, το οποίο περιμέναμε να σφαχτούν στο συνέδριο και τελικά δεν σφάχτηκαν, έβγαλαν μία απόφαση που είπανε όχι σε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα πάλι βλέπω ότι δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Βλέπεις κάποια ενιαία γραμμή.
5: Εγώ δεν βλέπω ενιαία γραμμή και βλέπω να κατρακυλάνε και τα ποσοστά.
6: Αυτό. Και όταν βλέπεις να κατρακυλάνε τα ποσοστά, κανονικά το μήνυμα δεν πρέπει να είναι θολό. Και κανονικά πρέπει να έχεις ενιαία γραμμή.
5: Και επιστρέφουν μάλλον πάλι στην εσωστρέφεια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, όταν βλέπεις δύο κορυφαία στελέχη να ανταλλάσσουν τέτοιους χαρακτηρισμούς, καταλαβαίνεις τώρα ποιο είναι το κλίμα και στο εσωτερικό του Πασόκ. Πάμε τώρα και στη wannabe αξιωματική αντιπολίτευση.
6: Ένα δεύτερο. Ναι. Επειδή άκουσα την κυρία Αποστολάκη εδώ χθες στον ήχο Τζινγκόλα και στον Αντώνη Δελατόλα. Και η κυρία Αποστολάκη, επειδή ρωτήθηκε για την πρόταση Δούκα, που βεβαίως είπε: αν το ρωτήσετε, δεν ήταν ακριβώς έτσι, γιατί ήταν σαν να τα ανακάλεσε, έκανε μια διευκρινιστική ανάρτηση. Είπε ότι η πολιτική αυτονομία του Πασόκ, και νομίζω είπε αυτό, υπήρξε κάποτε σημαία του κυρίου Δούκα, δεν είναι υπό διαπραγμάτευση και δεν τελεί υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Και η κυρία Αποστολάκη κάρφωσε.
5: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στη wannabe αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στην Κύπρο, έριξε και έναν Ανδρέα Παπανδρέου. Να τα ακούν αυτά στο Πασόκ. Έτσι, βέβαια, να τα ακούν αυτά στο Πασόκ για το ποιους θέλει να εκπροσωπήσει.
9: Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, παλιότερα στην Ελλάδα λέγαμε, ήταν Ανδρέο Παπανδρεϊκό αυτό, τους μη προνομιούχους. Εγώ θα πω σήμερα τους μη βολεμένους. Όχι μόνο τη μισθωτή εργασία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά αυτή είναι η βάση μας και πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε, προστατεύοντας αυτά τα συμφέροντα, να λειτουργήσουμε προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας.
5: Πώς το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τους μη προνομιούχους, εγώ θα πω σήμερα τους μη βολεμένους, λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Δεν είναι λαϊκισμός, η λαϊκότητα, είπε ο κύριος Τσίπρας.
5: Κάτσε να το ακούσουμε.
6: Για να δούμε.
9: Όχι, δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά τους. Δεν είναι αυτό ο λαϊκισμός. Όταν, για παράδειγμα, αυξάνουν το μισθό των Μητροπολιτών, αλλά όχι των γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων, δεν είναι λαϊκισμός. Αυτό είναι μια υπεύθυνη πολιτική. Όταν μιλάς για τα λαϊκά προβλήματα, είναι λαϊκισμός.
5: Λαϊκότητα λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε και μία πρόβλεψη ότι οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και συμπλήρωσε ότι δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
6: Το λέει, το έχει αρχίσει. Κοίτα, όταν είδε τις πρώτες δημοσκοπήσεις,
5: ναι.
6: Αφού είπε το πρώτο 24ωρο γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση.
5: Ναι.
6: Θα κερδίσουμε.
5: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, εκεί έχουν αρχίσει τα όργανα για τα καλά. Βγαίνει χθες ο Παύλος Πολάκης στο Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στο Open. Και τι λέει για το Σοκράτη Φάμελο.
11: Βγαίνει ο Σοκράτης Φάμελος και λέει: αντιστοιχιζόμαστε με το αίτημα της κοινωνίας και γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Και την ίδια στιγμή, με επίσημο τρόπο, βγαίνει από την Ελλάς, την Αμαλία, μάλιστα να λέω Αμαλίας, βγαίνει από την Ελλάς ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας, όποιος θέλει να έρθει, δεν δεχόμαστε ομάδες, δεν δεχόμαστε κόμματα, δεν δεχόμαστε. Άρα τι κάνουμε τώρα δηλαδή? Γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει: μα δεν σε καλέσαν, όχι εγώ θα πάω, μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω, όχι εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
5: Το έχουν στείλει προσκλητήριο του Σοκράτη
6: Φάμελο. Με το γάμο θα πω αντιγραφή.
5: Γιατί θέλει να πάει στο γάμο?
6: Μέχρι εδώ θα μείνω αντιγραφή.
5: Ακάλεστος.
6: Λοιπόν.
5: Πά σε γάμο, ακάλεστος. Έχει ένα δίκαιο, παιδί μου. Το πνίγει το δίκαιο τώρα τον Παύλο τον Πολάκη. Δηλαδή, το είπε και στη συνέχεια δηλαδή. Δεν μπορεί να το δεχτεί.
11: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις. Παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε. Όπαρε. Τι είναι τούτο? Δηλαδή, πώς το λένε. Εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι. Εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και λάτε. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά.
5: Το πνίγει το δίκαιο.
6: Το πνίγει το δίκαιο.
5: Ναι,
11: όπαρε. Όπαρε.
5: Όπα,
11: τι είναι τούτο?
5: Έλατε, τι είναι τούτο? Λέει τώρα ο Παύλος ο Πολάκης.
6: Νομίζω τον ρώτησαν κιόλας από για τον Αλέξη Τσίπρα που δεν είναι και κάτι είπε. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει το πολιτικό παρελθόν. Δεν προερχόμαστε από.
5: Είπε,
6: έλα,
5: πώς
6: το ανεμογκάστρι, παρθενογένεση. Κάπως έτσι το είπε.
5: Και είπε κιόλας ότι υπάρχει, λέει, συμφωνία Φάμελου Τσίπρα.
6: Ναι.
5: Είναι μια επίδειξη πολιτικής υποταγής από την πλευρά του Σοκράτη Φάμελου. Γιατί θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα και στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Εγώ λέω αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Βγαίνει λοιπόν μετά ο Σοκράτης Φάμελος στον Σεραφείμ Κοντρότσο, στο Άξιον 24. Και ρωτήθηκε λοιπόν και για αυτά τα οποία είπε ο Παύλος Πολάκης και για αυτά τα οποία έχει πει ο Νίκος
6: Παπάς.
5: Και λέει λοιπόν ο Σοκράτης Φάμελος, πρώτα απ' όλα, μακριά από μένα, λέει, οποιαδήποτε σκέψη για παρετήσεις βουλευτών. Δεν υπάρχει, λέει, καμία τέτοια σκέψη, ούτε καμία τέτοια πρόταση. Δεν υπάρχει κρυφή συμφωνία με τον Τσίπρα. Αυτές οι συζητήσεις που αναπαράγουν Παπάς και Πολάκης δημιουργούν μόνο εσωστρέφεια και φθορά. και κατέληξε λέγοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές.
6: Ναι, αλλά Ιωσήφ,
12: ο δίπλα σημαίνει ότι στο ερώτημα δίπλα ή απέναντι, εμείς είμαστε δίπλα γιατί η κοινωνία θέλει να είμαστε όλοι μαζί.
13: Και
12: στο ερώτημα γιατί δεν είστε όλοι μαζί, εμείς το απαντάμε ίσως και θα έλεγα με έναν τρόπο πιο γρήγορα από την θέση του ερωτήματος, αλλά τοποθετηθήκαμε. Και θα έλεγα εγώ, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γρήγορα. Να παίρνονται δηλαδή τέτοιες αποφάσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν την όλη συζήτηση. Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
5: Δεν θα υπάρχει λοιπόν αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
6: Αν μου επιτρέπεις, νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος προσπαθεί με κάποιες κινήσεις να κρατήσει το έλεγχο του κόμματος, παρότι έρθει σε φία ρήξη με την, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, με την μειοψηφία, να το πω έτσι. Το μέτωπο δηλαδή Πολάκη
5: Παπαδούρου.
6: Λοιπόν, και αλλά θέλει να δώσει ένα μήνυμα και σε αυτούς που θέλουν μια αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και αποστασιοποιούνται από τον ίδιο, αλλά και από αυτούς που έχουν ήδη αποφασίσει να φύγουν αύριο το πρωί για να πάνε στην Ελλάς. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς εφαρμόζεται όντως η απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί ακούω να λέει γρήγορα, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πώς εφαρμόζεται και δεν καταλαβαίνω ποια είναι πραγματικά η απόφαση, αφού η άλλη πλευρά δεν θέλει. Δηλαδή σε αυτό έχει δίκιο ο Πολάκης.
5: Και λέει και η Ελένη, καλημέρα Ελένη. Πώς θα έχει κάνει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ που ο Πολάκης φαίνεται να είναι ο πιο λογικός, είναι άξιο θαυμασμού.
6: Έχει δίκιο ο Πολάκης σε αυτό. Επίσης η άποψή μου είναι ότι ο Τσίπρας, τον Τσίπρα τον βολεύει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει άλλο. Δεν θα μπορούν να του καταλογίσει και κάποιος τόσο εύκολα, γιατί θα μπορούν να το καταλογίσουν έτσι κι αλλιώς, ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Αφού θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ 1,
5: ακριβώς.
6: Πηγαίνετε εκεί.
5: Και ο Γιάννης, άλλη άποψη, να τη διαβάσουμε και αυτή. Ο κύριος Πολάκης λέει, έκανε συνέχεια διαφοροποιήσεις και στις εσωκομματικές στήριξε τον Κασελάκη. Οπότε λέει να πάει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και αυτός.
13: Όπαρε, όπαρε, τι είναι τούτο.
5: Δεν ξέρω, κύριε Πολάκη μου, το μήνυμα του Γιάννη ήταν, οφείλουμε να το διαβάσουμε. Καλημέρα και στο Διονύση. Στο γάμο στην Κρήτη, λέει, αν περνάς απ' έξω, σε καλούν και σε τραπεζώνουν. Η φιλοξενία είναι για όλους. Έχει δίκιο λοιπόν και ο Διονύσης. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα μου επιτρέψεις.
6: Βεβαίως.
5: Κώστας Καραμαλής.
6: Έλα τώρα το από τις 8 η ώρα.
5: Κώστας Καραμαλής, χθες λοιπόν στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη, στην τελετή για την αποφύτηση των παιδιών, μίλησε εκεί πέρα ο πρώην Πρωθυπουργός και έστειλε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
14: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
6: Εκεί το κόψες. Αυτή η τελευταία πρόταση, τι είναι?
5: Το νου σας.
6: Από στίχους.
5: Με όσους είναι ερωτευμένοι με το χρήμα, τον εαυτό τους και την εξουσία, είπε ο Κώστας Καραμαλής.
6: Εγώ αυτό κράτησα μετά τους στίχους.
5: Και έστειλε και άλλο ένα μήνυμα.
6: Μάλιστα.
5: Επειδή μίλουσε στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, μιλώντας στα παιδιά τους, είπε: είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία, να μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας, είπε ο Κώστας Καραμαλής. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
0: Real FM.
15: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
16: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
21: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
22: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
23: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζετε.
24: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
25: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
26: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
25: What?
27: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
29: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
30: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχω όμως λίγο χρόνο να σας πω ότι η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή Citizen Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίξει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέχνιαστοι. Μπείτε στο edenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα. Γιατί είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Τελικά λέει ο Σοκράτης, το ήπιε το κόνιο. Αναφέρεται για τον κύριο Φάμελο.
0: Όχι, τον άντρα μου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο χτύπα ξύλο. Για τον Φάμελο, δηλαδή, χτύπα ξύλο. Προς Θεού τον άνθρωπο και αυτόν. Αλλά δεν ξέρω ποιος θα το πιει το κόνιο, αγαπητέ φίλε.
0: Στο τέλος.
1: Αυτό να δούμε στο τέλος. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και ο κύριος Κασελάκης λέει: είδε σωστρέφεια και είπε να πάει να τα κάνει ρόιδο. Αναφέρεται μάλλον στα σενάρια τα οποία διακινούνται για ενδεχόμενη συμπόρευση με το Πασόκ.
0: Έχει απαντήσει βέβαια ο κύριος Κασελάκης σε
1: έχεις
0: αυτό.
1: Έχεις δίκιο. Γίνονται πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, στο πολιτικό σκηνικό. Τοποθετούνται όλα τα κόμματα, καθημερινές εμφανίσεις.
0: Και στα αριστερά και στην αριστερή πολυκατοικία που λέει ο Παπαδάκης και στη δεξιά πολυκατοικία.
1: Εντάξει,
0: κέντρο αριστερή, όλες τις πολυκατοικίες. Γιατί υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση για το αν θα κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα κάνει. Στο τέλος, ή αν κάνει, δεν θα κατέβει τις εκλογές. Αλλά εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος προφανώς μετρώντας διάφορα πράγματα και διάφορους παράγοντες και διάφορες γέφυρες που ενδεχομένως θα απλωθούν, αναπλωθούν.
2: Αντώνη Σαμαρά, μην κάνεις το λάθος.
1: Έχει μήνυμα. Είναι από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
0: Ναι, τον κατάλαβα.
1: Του στέλνει, μην κάνεις, του λέει, το λάθος. Ναι. Γιατί λέει κάποιοι από τον κύκλο του τον αντιμετωπίζουν ως πρόεδρο μεσσηνιακού σωματείου και όχι ως πρώην πρωθυπουργό και τον σπρώχνουν στο να κάνει κόμμα. Και του λέει λοιπόν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
2: Αντώνη Σαμαρά, μην κάνεις το λάθος.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα όλοι θέλουν αυτοδυναμία.
0: Αν τον αντιμετωπίζουν έτσι, γιατί τότε η κυβέρνηση στέλνει εκεί κορυφαία στελέχη για να συγκρατήσει τις διαρροές προς τα δεξιά και στην περιφέρεια,
1: ενώ
0: και σε ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά και στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία για αναχώματα απέναντι στον πρωθυπουργό.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger Στεφανία Κουράγιο. Λέει: ο Σονούπο το μαρτύριο τελειώνει. Ναι.
0: Ποιο είναι το μαρτύριο, εσύ? Όχι μαρτύριο, ρε παιδιά.
1: Δεν πειράζει, άστο να λέει. Την αγάπη μου, φιλάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, Στεφανία μου, εγώ θα σε προσκαλέσω.
3: Πού? Πού? Εκεί που θα πάω. Στο Hydra Beach.
1: Έλα και εσύ μαζί μου στο Hydra Beach.
0: Έρχομαι.
1: Εκεί που θα πάνε και οι ακροατές του Real FM, κάποιος τυχερός μάλλον, που θα κερδίσει το ταξίδι στο διαγωνισμό 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια, 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Gregor Strom, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε απολαυστικά sleepy combos και να καλωσορίσετε το καλοκαίρι, και μάλιστα με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες gregorstrom.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο για να ταξιδέψετε άνετα. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία! Σήμερα έχει γενέθλια ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ.
0: Έλα.
1: Αυτή η μουσική ιδιοφυΐα, 83 στα 84. Γι' αυτό κλείνει η εκπομπή με το Hey Jude. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Στεφανία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σήμερα. Πέρασα υπέροχα.
0: Αλήθεια, μην λες ψέματα.
1: Αλήθεια λέω.
0: Μπράβο. Και εγώ πολύ ωραία πέρασα. Εγώ σε ευχαριστώ, σε παρακαλώ πολύ.
1: Αύριο μαζί με την Αμαλία να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε

0: Ζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά.
1: Η ώρα στο Λίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Πρώτες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Λυκόβρηση και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη, Μεσογείων και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή υπέγραψαν εξ αποστάσεως οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχές διπτώσεις των τιμών του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας από Τραμπ και Πεζεσκιάν. Το Brent βρίσκεται αυτήν την ώρα λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και 7 ακόμη τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία, ανακοίνωσε το Τελ Αβίβ. Το νέο πολιωτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την εξέταση στο γραμμικό σχέδιο συνεχίζονται σήμερα οι επανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Αγγλία κέρδισε την Κροατία με 4-2, ενώ η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στους πρώτους αγώνες τους για το παγκόσμιο κύπελο. Ακόμη, Γκάνα Παναμά 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατο σε ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώς από το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως.

του αμάν αμάν αμάν το έχεις βάλει για το πόσο κάνει όταν μπαίνουμε μέσα? Ε, πες αλήθεια. Λοιπόν, οι διαφορές των τιμών, παιδιά, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. 7,5 το ελαιόλαδο της ίδιας φίρμας στο ένα σούπερ μάρκετ, 10, κάτι στο άλλο. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Μιλάμε για 2,5 με 3 ευρώ διαφορά το μπουκάλι το ελαιόλαδο. Και αρκετά προϊόντα τα αποκάλυψε χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα στη διπλή τιμή, διαφορά 100% σε προϊόντα όπως χαρτί υγείας, το ίδιο, η ίδια μάρκα, η ίδια φίρμα. Στο γάλα, διαφορά 80-90% στην ίδια φίρμα, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε στις 10:30 τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Θεωρώ ότι το πόσο κάνει είναι εργαλείο για τον ελεγκτικό μηχανισμό κυρίως και δευτερευόντως για μας. Διότι για παράδειγμα δεν μπορεί ο Γιάννης Βασιλόπουλος, η Κατερίνα Βουτσά, ο Νίκος Χατζηνικολάου να πάρει το αυτοκίνητο, να έχει το app πόσο κάνει και να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να αγοράσει το ένα ή τα δύο προϊόντα που είναι φθηνότερα σε κάθε αλυσίδα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αντικειμενικό. Μόνο τη βενζίνη που θα ξοδέψεις και το γιατρό μετά, τον ψυχίατρο. Γιατί άμα μείνεις κανένα δύο ώρο στην κίνηση, θες μετά και επίσκεψη στον ψυχίατρο. Επομένως, το θέμα είναι η εφαρμογή αυτή να βοηθήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό να πιέσει τα σούπερ μάρκετ, τις αλυσίδες, να αποκαταστήσουν τις πραγματικές τιμές. Αυτές που δικαιολογούνται με βάση ένα θεμητό κέρδος και όχι εσχροκέρδια. Εγώ δέχομαι ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές. Για παράδειγμα, μια μικρότερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ αγοράζει μικρότερες ποσότητες, δεν μπορεί να πετύχει τις τιμές τις χονδρικές που πετυχαίνει μια αλυσίδα που έχει 100 καταστήματα και παίρνει τεράστιες ποσότητες. Όμως το 100% δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό το χαρτί υγείας στον έναν να έχει 2 ευρώ και στον άλλον 4. Ας ελπίσουμε, ξαναλέω, και ας ευχηθούμε να χρησιμοποιήσουν αυτή την πολύ πραγματικά πρακτική και χρήσιμη εφαρμογή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να κάνουν τους ελέγχους εκείνους με τους οποίους θα αποκατασταθεί μια στοιχειώδης ισορροπία, μια στοιχειώδης τάξη στην αγορά. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το Άλτις ήταν το ελαιόλαδο, το λέω γιατί το είπε και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Το ένα μπουκάλι στο ένα σούπερ μάρκετ 7,5 ευρώ, στο άλλο 10. Μα αυτή είναι κολοσιαία διαφορά. Είναι το 1/3 της τιμής.

Δηλαδή μην εξελιχθεί το app πόσο κάνει σε τι σε νοιάζει. Δεν έχεις να το αγοράσεις. Να μην εξελιχθεί έτσι, να εξελιχθεί σε εργαλείο για να πέσουν οι τιμές. Πάντως είναι καλή κίνηση, για να λέμε και τα θετικά, και είναι καλή η κίνηση, διότι έχουμε πια μια πολύ πιο καθαρή εικόνα του τι συμβαίνει στην αγορά. Και εμείς και κυρίως, ξαναλέω, η κυβέρνηση. Να έχει παραδείγματα. Βλέπω εδώ στην πρώτη σελίδα των νέων σήμερα. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, το ίδιο, αλλού 13,90, αλλού 15,04. Βρεφικές πάνες, τα 60 τεμάχια, 13,47 ο ένας, 14,99 ο άλλος. Χυμός 1,5 λίτρο, 2,20, μιλάμε για τον ίδιο χυμό, στο ένα σούπερ μάρκετ, 4,27 στο άλλο. 2,20, 4,27. Με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι διαφοροποιήσεις. Αυτά είναι σχροκέρδια.

Καλημέρα στο Γεράσιμο Χριστάτο που μου λέει απλά να σε ενημερώσω ότι μετά την εφαρμογή Πόσο Κάνει ήδη γλίτωσα σήμερα 17,5 ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Πες μου πόση ώρα χρειάστηκες και σε πόσα μαγαζιά πήγες. Ο Real Blogger λέει να την πούμε την εφαρμογή Πόσο Κλαίει. Διότι θα μπαίνουμε, λέει, στην πλατφόρμα, θα βλέπουμε και τις τιμές των ίδιων προϊόντων στην υπόλοιπη Ευρώπη και θα πέφτει κλάμα. Κοίταξε, έχει βάση αυτό που λες σε ορισμένα προϊόντα, σε κάποια άλλα θα κλαίνε εκείνοι.

Να και ο Παναγιώτης το ίδιο λέει που είπα και εγώ πριν από λίγο. Όχι πόσο κάνει, πόσο φτάνει σε σχέση με το μισθό μας, πρέπει να λέγεται γράφει η εφαρμογή. Ξαναλέω, η εφαρμογή πρέπει να αξιοποιηθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Πρέπει να πάνε σε αυτόν που πουλάει 10 ευρώ το μπουκάλι το λάδι, που άλλος το έχει 7,5, και να τους εξηγήσει πώς διαμορφώθηκε αυτή η τιμή.

Καλημέρα και στον Πάνο που μου έχει στείλει εδώ μερικά παραδείγματα ελληνικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα μια συγκεκριμένη φίρμα αλατιού που πολλούνται στη Γερμανία φθηνότερα, πολύ φθηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Είναι παλαιό φαινόμενο αυτό. Πολλές από τις ελληνικές εταιρείες χαμηλώνουν τις τιμές τους όταν εξάγουν για να είναι ανταγωνιστικοί με τα προϊόντα στις χώρες που πηγαίνουν, ενώ εδώ, τα έχουμε πει, η χώρα αυτή θα μπορούσε να λέγεται και Ελντοράντο. Είναι χρυσορυχείο για ορισμένους. Νάτος και ο Γιώργος μου λέει καλημέρα στον Real FM. Εγώ γλίτωσα 14 ευρώ σήμερα, αλλά μάλλον τα έχω δώσει στα καύσιμα και στο χρόνο που ξόδεψα. Γι' αυτό λέω, το βασικό είναι να λειτουργήσει αυτό το εργαλείο στα χέρια των ελεγκτικών αρχών. Και εμείς μπορεί να ωφεληθούμε από αυτό, για παράδειγμα αν στη γειτονιά μας υπάρχουν καταστήματα 2 ή 3 αλυσίδων, μπορεί να επιλέξουμε κάθε φορά ανάλογα με το τι θέλουμε να αγοράσουμε εκείνο που έχει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αλλά βασικά εργαλείο για έλεγχο είναι.

Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη το Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Με το AI πλέον, μου λέει Νίκο, μπορεί το Υπουργείο και μέσω των ταμιακών μηχανών των σούπερ μάρκετ αυτόματα να βλέπει τιμές και να συγκρίνει ακόμη και μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας, γιατί και μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας ορισμένες φορές υπάρχουν διαφορές.

Τώρα, όπως σας είπα, στις 10.30 θα έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Πάμε λοιπόν τώρα, γρήγορα, να σας δώσω μια συνοπτική εικόνα των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων. Μετά τις 11 έχουμε debate, να ξέρετε, με τους δύο εκπροσώπους, την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Είπα Αντώνης Δελατόλας και το ποντίκι σήμερα είναι δυνατό. Έχει τίτλο «Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή». Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές, λέει το ποντίκι, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και γράφει το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του, προσπαθεί να τους κάψει στην προθέρμανση. Η Καθημερινή, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, έχει κεντρικό θέμα σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή «Πόσο κάνει». Ακόμη κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία. Το μυστήριο με το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τον Τραμπ ότι φέρνει μια συμφωνία χειρότερη από εκείνη που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015. Και καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα, γράφει η Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμόζ. Κουκουέ να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή στην οποία σέρνουν όλο και πιο βαθιά το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα, πανικός στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν από τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Ακόμη, πάντα από την κόντρα, ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Και νέο εργαλείο για τους καταναλωτές, σε λειτουργία η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» κατά της ακρίβειας. Τσίπρας από Κύπρο, πάμε να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή. Και πάντα από την κόντρα, Κυριάκος Πιερακάκης, θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης. Τα νέα, απίστευτο κι όμως αληθινό. Η ΕΥΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Και πώς θα συνδέεται, λένε τα νέα, με κάποιον τρόπο με το παράνομο λογισμικό Predator. Ακόμη, πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια, εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Σας διάβασα ήδη τα παραδείγματα που αναφέρει στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα Τα Νέα. Και συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Τουρκική εισβολή σε ρο στρογγύλη, υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών». Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, με στόχο να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη, ομιλία Καραμαλή με σπόντες, το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Μηνύματα στον Κυριάκο και στην παρέα του έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός, λέει η Δημοκρατία.
Προκόπης Παυλόπουλος πως η καταχρηστική επίκληση της Εθνικής Ασφάλειας οδήγησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτά από τη Δημοκρατία, η απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Αυξήσεις 300 ευρώ, γράφει η απογευματινή, σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Με ρύθμιση αίρονται οι αδικίες από την προσωπική διαφορά. Και συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ανοίγουν τα στενά, αίρονται οι κυρώσεις. Τι προβλέπει για τα πυρηνικά, αναλυτικά τα 14 σημεία. Τέλος, Ευρωκοινοβούλιο, ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα, στο τραπέζι κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της Άγκυρας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ». Ακόμη σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Και ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας Κύπρου. Η εστία. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή σε τελετή αποφυτίσεως. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Ο εθνικός ύμνος και το τι υπερμάχο είναι ίν, όχι ντε μοντέ. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες, δεν καταδεχθήκαμε ποτέ να σφετεριστούμε τις ταυτότητες άλλων. Ορισμένα από τα σημεία της ομιλίας του Κώστα Καραμαλή που προβάλλει στην πρώτη σελίδα της Ιεστία. Η εφημερίδα των συντακτών, συνταγματική αναθεώρηση, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετα αντίθετη ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να μην είναι, να είναι μη κερδοσκοπική. Ελλάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα των συντακτών, θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατος, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες στο σήμερα. Εκδήλωση γεμάτη σφοδρές επικρίσεις για κυβέρνηση και δικαστές.

0: Το Μανιφέστο έχει κεντρικό θέμα συνέντευξη του Κώστα Κυρανάκη. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει τα χαρτιά του στο Μανιφέστο. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας, ενότητα και συσπήρωση της παράταξης, στόχος μας η αυτοδυναμία, η ευθύνη μου είναι να χτίσω γέφυρες, δεν περισσεύει κανείς. Ακόμη, Δίκη Λιγκερίδη ενεργοποιείται, λέει το Μανιφέστο, η πρώτη δίωξη για ψευδομαρτυρία, ψευδορκία, οργή της έδρας για φοβισμένο και ξεχασιάρη μάρτυρα. Αλέξης Τσίπρας, αν υπήρχε ντροπόμετρο θα το είχε σπάσει, λέει το Μανιφέστο, και ο ΠΚΠ, καταστροφική η περίοδος Σιμανδράκου και Τυχεροπούλου. Η Political έχει τίτλο «Ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν». Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχική Τουρκία. Μπλόκο λόγω κάζους μπέλη και παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φρενάρει την ενταξιακή πορεία της. Ακόμη Κυριάκος Μητσοτάκης για το πόσο κάνει ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Και η Λάουρα Κοβέση τραβά το σκηνί εκτός θεσμικών ορίων, η προσφυγή της στον Άριο Πάγο για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αμφισβητεί την ελληνική δικαστική κρίση επειδή δεν ταυτίζεται με τη δική της επιλογή, λέει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Το κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης τα λέει όλα, δεν δέχομαι ψηφιακή ταυτότητα» και μεγάλη φωτογραφία του Αρχιεπισκόπου με τίτλο «Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ». Η Ναυτεμπορική αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αισιοδοξία για τον Ιούνιο, κατάργηση επιδότησης πετρελαίου, διελκυστίνδα για το πλαφόν. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
5: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Κύριε σύντροφε.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο
4: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Άμεσα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν εξ αποστάσεως οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν και αποσκόπησε το τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα στο real.gr. Πτωτικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent βρίσκεται αυτήν την ώρα λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής σήμερα στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ρέθυμνο.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι. Στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην Ποσειδώνας από Ελληνικό έως Γλυφάδα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Βουλιαγμένης και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: 97,8.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε ένα δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. I've got mine. Woman, you got yours too. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ξεκινώ με αυτό το πόσο κάνει, το οποίο έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση σήμερα και στους ακροατές μας. Τώρα εδώ φίλος ακροατής μου στέλνει μήνυμα, μου είχε γράψει πριν ότι κέρδισε 16-17 ευρώ σήμερα χάρη στην χρήση του app και τον ρώτησα πόση ώρα έκανε και σε πόσα καταστήματα πήγε και τη βενζίνη έκαψε. Μου λέει, είμαι με μηχανάκι, χρειάστηκα περίπου μία ώρα, επισκέφθηκα δύο καταστήματα, αλλά είχα κάνει σχέδιο από χθες. Είχα υπολογίσει από χθες τι θα πάρω από το ένα και τι θα πάρω από το άλλο. Τώρα, εγώ πιστεύω και θέλω τη γνώμη σας, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό είναι βασικά εργαλείο για τον ελεγκτικό μηχανισμό. Δηλαδή, είδα σήμερα το πρωί, το άκουσα για την ακρίβεια να το λέει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο Μέγκα, ότι ένα μπουκάλι Άλτης στο ένα σούπερ μάρκετ ήταν στα 7,8 αν θυμάμαι καλά και στο άλλο σούπερ μάρκετ στα 10, κάτι. Αυτές είναι μεγάλες διαφορές. Ναι. Εκεί δεν πρέπει ο ελεγκτικός μηχανισμός να αξιοποιήσει την πληροφορία που έρχεται από το νέο application και να κάνει έλεγχο.
1: Ένα λεπτό. Καταρχήν αυτή είναι μια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή,
0: ναι,
1: την οποία
0: σωστά
1: δημιουργήσαμε πριν μερικούς μήνες, και δεν σας κρύβω, νιώθω πολύ δικαιωμένος που επέμεινα να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση και ο ελεγκτικός μηχανισμός προστασίας των καταναλωτών να μην είναι προέκταση της κυβέρνησης, αλλά είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα χτίσει το δικό της μηχανισμό για να κάνει σωστά τη δουλειά. Βασισμένη βέβαια πάντοτε στους νόμους. Δεύτερον, η λογική του πόσο κάνει είναι ο πολίτης που πάει να κάνει τα ψώνια του για το σπίτι, για τον οικοκυριό του, της εβδομάδας, του μήνα, ανάλογα από ό,τι πηγαίνει ο καθένας, να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις τιμές, να συγκρίνει προτού πάει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει και να αποφασίσει τι τον συμφέρει να κάνει.
0: Ναι, αλλά αν αυτό χρειαστεί, Υπουργέ, συγγνώμη για τη διακοπή τώρα, εδώ είναι ένα πρακτικό θέμα. Αν χρειάζομαι δύο ώρες να είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, στην κίνηση, στη ζέστη, για να πάω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και χαλάσω ένα τμήμα των χρημάτων που θα κερδίσω στη βενζίνη και ένα άλλο τμήμα των χρημάτων στον ψυχίατρο μετά την κίνηση, δεν έχει νόημα.
1: Να σας πω κάτι τώρα. Ας το δούμε λίγο ρεαλιστικά το πράγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, και νομίζω ότι αυτοί είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι, έχουν ένα όπλο στα χέρια τους να βρουν ένα πακέτο που τους είναι φθηνότερο. Γιατί η εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα να δουν τελικά πού μπορούν να πάνε και να ψωνίσουν με φθηνότερες τιμές. Δεν μπορεί κανένας να έρθει και να υποχρεώσει έναν πολίτη, ούτε να γυρίζει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, ούτε να κάνει πράγματα τα οποία δεν τον συμφέρουν. Ίσα-ίσα η διαφάνεια βοηθάει σε σωστές επιλογές. Ας πούμε, αναφέρατε κάτι πριν για ένα προϊόν που στο ένα σούπερ μάρκετ κάνει 7,8 και στο άλλο 10,3.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν λοιπόν αυτό το γνωρίζουν οι καταναλωτές, αν πρόκειται ακριβώς για το ίδιο προϊόν, Δεν πρέπει να πάνε να το πάρουν από εκεί που κάνει 7,8, ώστε αυτός που το έχει 10,3 να καταλάβει.
0: Αυτόν που έχει 10,3.
1: Αυτό είναι το νόημα.
0: Αυτόν που το έχει 10,3 θα τον ρωτήσει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Πώς τη διαμόρφωσες, βέ, Χριστιανέ μου, αυτή την τιμή?
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει.
0: Αλλά εδώ μιλάμε για διαφορές οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση της εσχροκέρδειας.
1: Μισό λεπτό. Τι κάναμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε?
0: Δεν είναι διαφορά μισού ευρώ.
1: Μισό λεπτό. Τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Επιβάλαμε ένα μέτρο που δεν το έχει επιβάλει καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, όπου συγκρίνουμε το φετινό κέρδος αυτού του μήνα πάνω σε ένα προϊόν με το μέσο όρο του κέρδους το 25 την προηγούμενη χρονιά, και δεν μπορεί η επιχείρηση να το πουλήσει σε παραπάνω ποσοστό κέρδους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φρενάρει τα φαινόμενα εσχροκέρδειας, γιατί αν δεν είχαμε βάλει, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το πλαφόν, ο πληθωρισμός τροφίμων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα ήταν 3 και 4 μονάδες παραπάνω. Υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τιμές σε εκατοντάδες και χιλιάδες κωδικούς και οι χονδρέμποροι και τα σούπερ μάρκετ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Επομένως, εμείς ως πολιτεία έχουμε κάνει το καθήκον μας και σωστά το λέτε, ότι πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να δρουν σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου αν υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας που είναι εκτός νόμου, το υπογραμμίζω αυτό, να τιμωρούνται με πρόστιμα. Γίνεται αυτό? Ναι, γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα είδατε ότι έπεσε ένα τεράστιο πρόστιμο από αυτή την ανεξάρτητη αρχή σε μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πουλούσε τα προϊόντα της με ποσοστά κέρδους της τάξης του 70, 80 και 90%.
0: Θα εισπραχθούν αυτά τα πρόστιμα?
1: Βεβαίως εισπράττονται. Βεβαίως εισπράττονται όλα. Και επειδή, ξέρετε, στις συζητήσεις μου με τους πολίτες, γιατί προσπαθώ όσο γίνεται να μιλώ
0: και επίσης τώρα για
1: κόσμο,
0: να σας μεταφέρω τη λαϊκή εντύπωση. Η λαϊκή εντύπωση είναι ότι αυτά οι εσχροκερδούντες τα έχουν προϋπολογίσει. Δηλαδή ότι όταν ξεκινάνε να βάλουν τις υψηλές τιμές, λένε βάλε και τόσα για το κράτος που θα έρθει για έλεγχο.
1: Να σας πω κάτι. Ξέρετε τι ενοχλεί πολύ λοιπόν αυτούς που είπατε? Η δημοσιοποίηση. Ότι μια εταιρεία.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Αυτό πονάει.
0: Αυτό έχετε δίκιο, πρέπει να γίνεται.
1: Και γι' αυτό λοιπόν ο έλεγχος γίνεται και γι' αυτό ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα και δημοσιοποιείται το ποιος παρεύει τον νόμο, και μετά θα πρέπει οι πολίτες να το θυμούνται αυτό για να κάνουν και εκείνοι αυτό που πρέπει. Άρα όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να υπάρξει πιο ισχυρή καταναλωτική συνείδηση, για να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά, για να υπάρχει μηχανισμός που να ελέγχει και να λειτουργήσει το πράγμα καλύτερα. Θέλω να σας είμαι πολύ ειλικρινής, κύριε Χατζηνικολάου. Το πρόβλημα του κόστους ζωής δεν θα λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε θα λυθεί μόνο με αυτά. Εάν δεν φτιάξουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική για να δίνουμε καλύτερους μισθούς σε όλους, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα. Αλλά εμείς δουλεύουμε γι' αυτό. Δουλεύουμε για να φέρνουμε δουλειές, να γίνονται επενδύσεις, να ανεβαίνουν οι μισθοί, να ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, να ανεβαίνει ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και καταστάσεις δύσκολες.
0: Πάμε και στις τράπεζες
1: που υπάρχουν γύρω μας.
0: Πάμε και στις τράπεζες, που είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί τους συμπολίτες μας. Δώστε μας καταρχήν μια εικόνα για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο που από χθες έχετε βγάλει σε διαβούλευση. Και ποιες είναι οι βασικές αλλαγές πρακτικά για τον πολίτη?
1: Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Αφορά

0: αποτέλεσμα. Όμως έχω να σημειώσω ότι 100 μέρες πριν τις εκλογές του 23 οι δημοσκοπήσεις ήταν πολύ μακριά από το να πιστεύει κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Αυτό δεν το λέω γιατί καταφέρομαι εναντίον των δημοσκοπήσεων σε καμία περίπτωση. Υπερασπίζομαι και εγώ την άποψη ότι άλλο πράγμα δημοσκοπήσεις που δεν συνιστούν πρόβλεψη και άλλο πράγμα οι πραγματικές εκλογές. Και σπέβδω να σας πω ότι πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των επόμενων βουλευτικών εκλογών δεν θα έχει και πολύ σχέση με αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, γιατί η πραγματικότητα σου θέτει πολύ σκληρά διλήμματα και τότε αποφασίζουν οι Έλληνες πολίτες. Άρα, εμείς εργαζόμαστε για την αυτοδυναμία. Εάν αυτό δεν προκύψει, όλο το υπόλοιπο ερώτημά σας θα σχετίζεται με το τι απαντήσεις θα έχει δώσει με την ψήφο του ελληνικός λαός, κύριε Χατζηνικόλαο.
1: Ευχαριστώ τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στους 12 ομίλους με τις χθεσινές, μάλλον τις αναμετρήσεις που τελείωσαν. Η μία τελείωσε στις 7 το πρωί. Η Αγγλία, πολύ καλή παρουσία, 4-2 την Κροατία με το Hurricane.
0: Εκπληκτικό παιχνίδι.
1: Ναι, ειδικά οι Άγγλοι έπαιξαν πολύ καλή επίθεση, πιέστηκαν μέχρι όταν πήγε το παιχνίδι 2-2 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια πήραν μπροστά και το καθάρισαν δίκαιο και έδειξαν πολύ καλά σημάδια, θα λέω επιθετικά. Κακή παρουσία για την Πορτογαλία, 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν ήταν η Πορτογαλία που ξέρουμε, πάρα πολύ νοθροί, χωρίς κέφια οι Πορτογάλοι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Βαρύς ο Ρονάλντο, βαρύς.
1: Είναι 41 και κάτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όπως και να το κάνω.
0: Δεν τον υποχρεώνει μόνο... κανείς να συνεχίζει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο, είναι και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι δεν είναι 41. Είναι παίκτες με ποιότητα που χθες δεν την έδειξαν καθόλου απέναντι στην πολύ μαχητική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Ρονάλντο συμπλήρωσε 6 συμμετοχές, όπως και ο Μέση, σε διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Στις καθυστερήσεις στην Γκάνα 1-0 τον Παναμά, ενώ το πρωί η Κολομβία 3-1 κέρδισε το Ουσμπεκιστάν που έκανε την πρώτη του παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα έχουμε 7 η ώρα Τσεχία Νότια Αφρική, 10 η ώρα Ελβετία Βοσνία, 1 η ώρα το πρωί Καναδά Κατάρ και Μεξικό Νότια Κορέα. Στις 4 ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική στους ομίλους. Στα δικά μας, στον Ολυμπιακό, ο Ισπανός αμυντικός ο Παύλο Μαθαίο ήρθε στην Αθήνα, θα υπογράψει στους ερυθρόλευκους, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις σήμερα. Ενώ να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση δεύτερος προγραμματικός γύρος στο Europa League πέφτει απέναντι σε νικητή Δυναμό Κιέβου ή Ρουμανική, τη Ρουμανική Κλουζ. Δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. 23 Ιουλίου πρώτο παιχνίδι εκτός και 30 Ιουλίου στη Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός για το Conference League, δεύτερο προγραμματικό γύρο με την Πάτση από την Ουγγαρία. Πρώτο παιχνίδι εκτός, το δεύτερο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στις 20 Ιουλίου θα μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του, το τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα.

0: Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το πλαφόν που επιβάλαμε στα κέρδη των επιχειρήσεων βιομηχανίας τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσχροκέρδη, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συμπλήρωσε παράλληλα ότι επιβάλλονται πρόστιμα και εισπράττονται και αυτό που ενοχλεί είναι η δημοσιοποίηση των εταιριών. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας επιβεβαίωσε ότι αύριο θα πραγματοποιηθούν στη Γενέβη οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζεται η πτώση των τιμών του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας από Τραμπ και πέζες και αν. Το Brent βρίσκεται αυτή την ώρα στα 78 δολάρια το βαρέλι. Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και 7 ακόμη τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία, ανακοίνωσε το Τελαβίβ. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την εξέταση στο γραμμικό σχέδιο συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Η ένταση με την οποία παίξαμε είναι το πιο δυνατό μας σημείο, δήλωσε ο άσος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, για τη νίκη με 4-2 επί της Κροατίας, τον πρώτο της αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Κάναμε ένα σπουδαίο ξεκίνημα, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα.

0: Μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άστατο σε ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκρυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια πολλές και δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι και σε λίγο θα έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον debate. Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ.
0: Πώς τα βλέπεις?
1: Πώς τα βλέπω, Όταν ο Πρωθυπουργός Αν ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν αντέχει την
0: κερδοσκοπία,
1: φαντάσου αυτός που πάει
0: στο σούπερ μάρκετ.
1: Το Μητσοτάκι που δεν πάει Μητσοτάκι, γιατί ο άνθρωπος δεν προλάβει.
0: Πού να προλάβει να πάει.
1: Να πάει μόνο για έλεγχο. Κοίταξε, είπαμε και χτες, είναι ένα μέτρο να δει κανείς πόσο είναι η κερδοσκοπία, είναι ένα μέτρο να δει κανείς που είναι το πιο ακριβό, αλλά και το δεύτερο είναι επίσης ακριβό. Κάτι είναι, το είπαμε πριν βγει, δεν μπήκα και να δω και τις λεπτομέρειες, αλλά προφανώς δεν είναι από αυτό που αντιμετωπίζει την εσχροκέρδεια, νομίζω, και κυρίως δεν αντιμετωπίζει την γενικότερη ακρίβεια. Αλλά μπαστός, είναι ένα εργαλείο. Τώρα πόσες νοικοκυρές θα μπουν μέσα και πόσες γιαγιάδες θα μπουν να δουν που είναι, και αν το σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνό που δεν είναι όμως στη γειτονιά τους, πώς θα πάνε να το ψωνίσουν, είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα βήμα ακόμα για να έχει κανείς μια καλύτερη εικόνα όσο μπορεί να έχει από την αγορά.
0: Δεν συμφωνώ. Για μένα αυτό είναι ένα εργαλείο για να το χρησιμοποιήσουν οι ελεγκτικές αρχές και όχι οι πολίτες.
1: Α.
0: Πρέπει δηλαδή.
1: Εγώ δεν μίλησα για αυτές.
0: Να ανοίξουν οι ελεγκτικές αρχές το πόσο κάνει και να δουν αυτά που δεν βλέπουν όλο αυτό τον καιρό. Να δουν, για παράδειγμα.
1: Αυτή την οπτική δεν την είχα.
0: Ότι 7,5 ευρώ το άλτι στο ελαιόλαδο στο ένα σούπερ μάρκετ και 10,3 στο άλλο δεν είναι κανονικό. Και να πάνε σε αυτό που το έχει 10,3 να τους εξηγήσει γιατί.
1: Άρα λες είναι για τις υποπτικές αρχές για καλύτερο έλεγχο και όχι για τους καταναλωτές.
0: Λέω μήπως ξυπνήσουν και κάνουν ελέγχους.
1: Είναι βοηθητικό εργαλείο. Θα μπορούσαν να το κάνουν και εσωτερικά, αλλά το χρησιμοποιούν και οι πολίτες.
0: Γιατί ακούω κάτι επιχειρήματα περί ελεύθερης αγοράς. Ελεύθερη αγορά, ναι, όταν οι διακυμάνσεις είναι στα όρια της λογικής. Όταν, για παράδειγμα, ένα χαρτί υγείας αποκάλυψε χθες ο Ρογκάκος στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων, έχει διπλή τιμή σε ένα σούπερ μάρκετ από αυτήν που έχει σε ένα άλλο. Εκεί δεν είναι διακυμάνσεις ελεύθερης αγοράς.
2: Μια εποχή με
0: εκεί κάτι άλλο συμβαίνει και πρέπει να υπάρξει έλεγχος.
2: Η εποχή της όλης.
1: Έλεγα και χθες ότι από πόλη σε πόλη στην υπηρετική Ελλάδα και κοντινές πόλεις έχουν πολύ διαφορά στις τιμές του ίδιου προϊόν. Προφανώς. Αλλά αν είναι ένα εργαλείο καλό για τις ελεκτικές αρχές, δεν το είχα εγώ ως σεπτική γωνία αυτό, σωστό είναι. Ας το χρησιμοποιήσουν οι πολίτες και ας κάνουν και καταγγελίες όταν βλέπουν αυτή τη διαφορά, λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Δυνατότητα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί από την άλλη μεριά, το να είναι κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο επί ένα δίωρο και να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ να παίρνει το ένα φθηνότερο αγαθό που βρίσκει σε κάθε κατάστημα, δεν είναι.
1: Άσε που δεν θα φτάσει λόγω κίνησης να πάει από το ένα στο άλλο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, και αν φτάσει θα έχει ξοδέψει τόση βενζίνη και μετά θα χρειαστεί και για τον ψυχίατρο λεφτά για την επίσκεψη.
1: Καλό είναι, καλό αυτό που είπες.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
0: Και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα και σε εσάς.
2: Κυρία Σδούκου, αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης είναι ένα εργαλείο για σύγκριση τιμών, αυξημένων τιμών, συνήθως μέσω του κινητού, ή μπορεί να συμβάλλει και πώς θα συμβάλλει στο να μην υπάρχει αυτή η εσχροκέρδεια? Δεν θα πω γενικά για την ακριβία, έκανε μια παρατήρηση ο Νίκος πριν, του τύπου ότι από προϊόν σε προϊόν έχουν τεράστιες διαφορές, ίδια εταιρεία, από συνοικία σε συνοικία. Τι είναι λοιπόν, σύγκριση θα γίνεται των αυξημένων τιμών ή και θα βοηθήσει στο να μειωθούν τα φαινόμενα εσχοκέρδειας?
1: Σύγκριση, και πιστεύω ότι θα οδηγήσει τελικά και σε μείωση. Και μπορώ να σας επικαλεστώ, κύριε Δελατόλα, το παράδειγμα στα τιμολόγια ρεύματος με την προηγούμενη μου ιδιότητα στο Υπουργείο Ενέργειας. Σας θυμίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια κανένας μας δεν μπορούσε να διαβάσει ένα λογαριασμό του ρεύματος και πόσο χρεωνόμαστε την κιλοβατόρα. Όταν αυτό το τακτοποιήσαμε και υποχρεώσαμε τους παρόχους κάθε πρώτη του μηνός να δίνουν μια τελική τιμή στο ρεύμα, είδα, και εκ του αποτελέσματος δηλαδή αυτό φάνηκε, ότι το να ξέρετε εσείς, ο καταναλωτής, ότι ο χι πάροχος σας δίνει 10 λεπτά την κιλοβατόρα, ο άλλος 7, ο άλλος 15, μία, δύο, τρεις μπορεί να τη χαρίσετε, γιατί υπάρχει μια συνήθεια και έχουμε ένα συμβόλαιο για χρόνια, ας πούμε, σε κάποιον πάροχο, αλλά είδα πάρα πολλές μετακινήσεις. Mm-hmm. Και γιατί έγιναν μετακινήσεις? Γιατί οι ανταγωνιστές έβγαλαν φθηνότερα πακέτα, πολύ πιο ανταγωνιστικά. Και μπορούσε τελικά ο χρήστης, ο καταναλωτής, να διαλέξει λοιπόν ένα τιμολόγιο ρεύματος το οποίο ήταν πολύ φθηνότερο από αυτό που αρχικά είχε. Πιστεύω λοιπόν ότι και εδώ αυτό το καινούργιο χρηστικό εργαλείο, το οποίο βοηθά τον καταναλωτή να τσεκάρει πριν πάει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ την έκανα την άσκηση και αυτή είμαι μαμά τριών παιδιών. Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, κυρία Σδούκου, πρέπει να βοηθά όμως και, και τους ελέγχους η εφαρμογή αυτή. Σας το λέω γιατί, παράδειγμα σας λέω τώρα, φίλος ακροατής μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει και συγκεκριμένο προϊόν και θα το διαβάσω όπως είναι. Πίτσα Μαργαρίτα Α, συσκευασία 2 τεμαχίων, 4,45 στον Σκλαβενίτη, 9,17 στο ΑΒ Βασιλόπουλος. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά. Από τα 4,45 στα 9,17, double score, διπλή τιμή, εδώ δεν είναι μόνο να πάει στο Σκλαβενίτη να το πάρει και όχι στο Βασιλόπουλο το συγκεκριμένο προϊόν, είναι να πάει και το ελεγκτικό συνεργείο εκεί.
1: Όχι να πάει και θα πάει και πηγαίνει ήδη, εγώ θα σας έλεγα, γιατί η νέα ανεξάρτητη αρχή, πρέπει να σας πω ότι έχει εντατικοποιήσει πάρα πολύ τους ελέγχους και έχει ρίξει επίσης πάρα πολλά πρόστιμα για αθέμητη κερδοφορία. Και εννοείται, κύριε Χατζηνικολά, ότι πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα και τα δύο. Και σοβαρότατος, αυστηρότατος έλεγχος και εποπτεία σε αυτό που μόλις περιγράψατε. Άκουσα και τον κύριο Θοδωρικάκο πριν, που μίλησε φυσικά για ελεύθερη αγορά, μίλησε για το εργαλείο του πλαφών που βάλαμε, το οποίο...
0: Εντάξει, βοηθά και τον ανταγωνισμό, δεν λέει κανείς όχι.
1: Και το εργαλείο αυτό το πόσο κάνει και αυτό βοηθάει. Εγώ πιστεύω, είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Αλλά πιστεύω ότι και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ενός σούπερ μάρκετ, που νομίζω ότι θέλει να μετράει και την φήμη του, έτσι... τώρα λοιπόν που βγαίνουν πιο εύκολα στη φόρα και το βλέπει κανείς, πιστεύω ότι δεν θα ήθελε κι αυτός να του καλλιεργηθεί μια φήμη λοιπόν ότι πουλάει την πίτσα στο διπλάσιο.
2: Κύριε Τσουκαλά, θα βοηθήσει, εγώ θα πω κατά το ελάχιστο έστω, αυτό το εργαλείο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση?
3: Κοιτάξτε, το εργαλείο αυτό που δεν είναι ακριβώς καινούριο, αν θυμάστε από το οι καταναλωτής έχουν ξεκινήσει αυτές οι μέθοδοι σύγκρισης, οι χρηστικές, mm-hmm. είχαμε νομίζω και το 20 με τη σημερινή κυβέρνηση μία αλλαγή και τώρα έχουμε απλά μία μετονομασία που μπορεί να είναι όμως επίσης χρηστική. Εγώ δεν θα αξιολογήσω ούτε θα παραγνωρίσω ότι μπορεί να προσφέρει χρηστικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος που είναι οι αιτίες της ακρίβειας. Καταγράφει μία τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Μπορεί δηλαδή να διαπιστώσει κάποιος αυτό που με πρέπει να κύριε Νικολάου, που θα επιλέξω να πάω να αγοράσω το προϊόν και να αντιληφθεί ότι που είναι κρυβότερο, που είναι φτηνότερο ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές, αλλά επικεντρώνεται στην ουσία στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής, δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, για παράδειγμα, εκεί. Θα ήθελα την άποψή μου, υπάρχουν πρακτικές ευρωπαϊκές. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, αυτή η πλατφόρμα να συνδυαστεί και με τη φιλοσοφία του European Food Prices Monitoring Tool, όπου παρακολουθεί και την εξέλιξη των τιμών σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, για να μπορεί στην ουσία να βλέπει κάποιος ή να βλέπει και το κράτος, για να μπορεί να παρέμβει πιο εύκολα και να κάνει ελέγχους και να βάλει πρόστιμα ή να μπει στη διαδικασία αυτή. Σε όλο τον κρίκο, σε όλους τους κρίκους της προμηθευτικής αλυσίδας, πώς μπορεί να υπάρξει έλεγχος?
0: Πάμε.
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι. Πάντως, επειδή
0: για να αλλάξουμε θέμα.
1: Αυτό, ναι, ναι, έχει και μια άλλη, προσφέρει και μια άλλη δυνατότητα μέσα. Έχει το ιστορικό των τιμών. Οπότε βλέπετε σε ένα προϊόν πόσο το χρεώνουν σήμερα, επειδή ξεκίνησε ας πούμε τώρα. Θα δείτε λοιπόν σε 2-3 μήνες, όταν γυρίσετε πίσω και να δείτε πόσο έκανε αυτό στις 17 Ιουνίου όταν ξεκίνησε αυτό και πόσο τώρα. Άρα αυτό για μένα νομίζω ότι είναι και ένας επιπρόσθετος μοχλός πίεσης. Κάνει πιο δύσκολες και τις παραπλανητικές προσφορές και σίγουρα βοηθά τον πολίτη να γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει, τι πραγματικά αγοράζει.
0: Ναι, πάντως πρέπει να γίνονται και έλεγχοι. Εγώ θα το πω για δεύτερη φορά, γιατί η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες είναι ότι δεν γίνονται σοβαροί έλεγχοι. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η εικόνα. Βλέπουμε δηλαδή το χαρτί υγείας της ίδιας εταιρείας να πωλείται στο ένα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και στο άλλο 4, στη διπλή τιμή. Κάτι πήγε να πει ο κύριος Τσουκαλάς?
3: Εγώ πήγα να πω ότι στην ουσία ό,τι βλέπουμε ως νούμερο για τον πληθωρισμό εξηγεί αυτή τη στιγμή ότι είμαστε πολύ χειρότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη ή από το μέσο όρο της Ευρώπης.
1: Και αν πάνε
3: ακριβώς στην αγροτική παραγωγή, αν δούμε δηλαδή τι κάνουμε τα λιράκια.
0: Σε ορισμένα ναι, σε ορισμένα όχι.
1: Νομίζω ότι πρέπει κανείς όμως, συγγνώμη, το σωρευτικό πληθωρισμό πρέπει να δει.
3: Σε εσπεριδοειδή, στα βασικά δηλαδή που αγοράζει ένα οικοκυριό, εκεί θα δούμε ότι έχουμε πιο μεγάλη απόκληση και από το 5,2-3,2.
1: Αν μου επιτρέπετε.
3: Για παράδειγμα, στην αγροτική παραγωγή, τα κόστη, ο πληθωρισμός στην υπόλοιπη Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο μειώθηκε. Σε εμάς αυξήθηκε 4,9%.
0: Ναι, κυρία Ασδούκου, πείτε
1: ναι,
0: το.
1: Αν και είναι αντιραδιοφωνικό, πιστεύω, το να δίνουμε νούμερα και στοιχεία, δεν ξέρω τι.
0: Όχι, μια χαρά ραδιοφωνικό είναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει κανείς να κοιτάζει και τη μεγάλη εικόνα όταν μιλάμε για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι την αντιπολίτευση τη βολεύει, π.χ. να επικαλείται τον τελευταίο μήνα. Εγώ θέλω να δώσω τον πληθωρισμό από το 2019 μέχρι το 2025. Και εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ακούγονται. Δηλαδή, έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 26,5% και έχεις έναν πληθωρισμό στην Ελλάδα που είναι 19,8%. Στα τρόφιμα, αντίστοιχα, έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 38% και στην Ελλάδα είναι 35,5%. Δηλαδή, αυτό που πολλές φορές ακούω από την αντιπολίτευση, η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη και η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη, ο πληθωρισμός του κυρίου Μητσοτάκη, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Και στη συνολική εικόνα της τελευταίας εξαετίας, εγώ βλέπω από τα στοιχεία ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει καλύτερη επίδοση.
2: Αλλά δεν σημαίνει ότι. Αν ο καταναλωτής, κύριε Σδούκου, να το πει.
3: Να το σχολιάσω εγώ και εγώ αυτό.
1: Συμφωνώ, κύριε Βελατόλα, ότι αυτά στους ανθρώπους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή δεν λένε απολύτως τίποτα αυτοί οι δείκτες. Γιατί την ώρα του ταμείου.
2: Έτσι, ναι.
1: Που αγοράζουμε τα πράγματα είναι αλλιώς.
2: Ο δικός μας πληθωρισμός του Μητσοτάκη καταγράφεται και όχι της Μελόνι και του Τάδε. Αλλά αυτά λογικά είναι αυτό που λέτε, αλλά ο κόσμος δεν τα συνεργάζεται.
1: Γι' αυτό και το αντιμετωπίζουμε κυρίως, το ακούσατε πολλές φορές να το λέει ο Πρωθυπουργός, με μόνιμες αυξήσεις μισθών.
3: Να κάνω ένα σχόλιο τίποτα να μπορέσω να
0: πω. Ναι, ναι, ελάτε.
3: Εγώ κρατάω αυτό που είπε η κυρία Ζούκου, ότι περίπου 20% είναι ο δομικός σωρευτικός πληθωρισμός. Ο δομικός. Η ίδια συνομολογεί αυτό το οποίο εμείς λέμε για παράδειγμα, ότι όταν οι αυξήσεις στις συντάξεις είναι 13,5% σύμφωνα με την κυβέρνηση την τελευταία πενταετία, δεν έχουμε πραγματική αύξηση συντάξεων. Όταν είναι 20% ο πληθωρισμός, 13,5% η αύξηση συντάξεων, υποσαστιαία με τις αυξήσεις που έχουν γίνει από 23 και μετά, άρα δεν έχουμε αύξηση συντάξεων. Αν πάμε όμως στον πληθωρισμό τροφίμων, εκεί λέω, θα δούμε πολύ μεγαλύτερη επιβάρηση. Αλλά το ότι σήμερα. Ενώ υπάρχει μία αποκλιμάκωση στην Ευρώπη, μία συντήρηση. Σε εμάς έχουμε αυτήν την αύξηση. Σας λέω παράδειγμα, μόνο το 25 τα εσπεριδοειδή είναι σύν 18 στην Ελλάδα, 100, 7,5% στην Ευρώπη. Τα λαχανικά 7,3, 3,2 στην Ευρώπη. Το γάλα 4,4, πλην 1,7 στην Ευρώπη. Το κρέας 11,8, 6,5 στην Ευρώπη. Αυτά δεν είναι που ένα νοικοκυριό των 1.100, γιατί λέει η κυβέρνηση, έχω αυξήσει το μισθό. Στα 1.400 κάτι μεικτά. Εγώ να το δεχτώ. Αυτό σημαίνει τον μέσο μισθό. Τον μέσο. Αυτό σημαίνει καθαρά 1.100 ευρώ. Με 1.100 ευρώ αντιλαμβανόμαστε όλοι. Με το κόστος στέγας θα έχει αυξηθεί 5%. Και με τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά να είναι στις τιμές που σας είπα, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι εκείνο που είναι το καλάθι το βασικό ενός νοικοκυριού με τον μέσο μισθό δεν βγαίνει. Και έχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση, πολύ μεγαλύτερη από αυτό που εμφανίζεται ως δομικός πληθωρισμός, διότι. Ο πληθωρισμός όπως τον μετράμε στην Ελλάδα έχει και προϊόντα που δεν είναι τα βασικά. Αν πάμε στα βασικά, είναι πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και νομίζω φαίνεται.
0: Μία φράση, κυρία Σδούκου, για να αλλάξουμε θέμα.
1: Εγώ, κύριε Τσουκαλά, θα σας απαντήσω ότι η χώρα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Και δεν ξέρω.
3: Σας εύχομαι
1: με το καλό να γίνετε κυβέρνηση, να κυβερνήσετε και να μοιράσετε απλόχερα όλα αυτά τα οποία τάζετε. Σας άκουσα για παράδειγμα πέρσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα υπολογίσαμε το Γενικό Λογιστήριο, δηλαδή έβγαλε καμιά 5 δις. Λέτε
3: ο
1: Μητσοτάκης να μην θέλει. Τι είχε πει τότε, είχε πει ότι τι μπορώ να δώσω 1,76 για φέτος. Τώρα για την ώρα έχει μαζέψει 1 δις και περιμένουμε να δούμε πόσα. Νομίζω ότι αυτή την ποιοτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα ταξίματα. Την αντιλαμβάνεται ο κόσμος, αλλά θα πω ότι η χώρα δεν στρίβει σαν ένα ποδήλατο. Δηλαδή θέλει σταθερά βήματα, συνέπεια, χρόνο και αυτό ακριβώς κάνουμε κάθε μέρα.
2: Κρατήσαμε την ευγένεια ότι εύχεστε να κυβερνήσουν και πάμε σε
0: τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά το επόμενο θέμα θα το βάλει ο Αντώνης Δελατόλας.
3: Θα πρέπει να πω όμως και μια απάντηση στο θέμα των ταξιμάτων.
0: Να την πείτε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων.
3: Ναι, εννοείται.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Reception λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά.
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου.
12: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
13: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
12: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park. The place of happiness.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το πλαφόν που επιβάλαμε στα κέρδη των επιχειρήσεων βιομηχανίας τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσχροκέρδεια, δήλωσε στο Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συμπλήρωσε ότι επιβάλλονται πρόστιμα τα οποία εισπράττονται. Άμεσα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν εξ αποστάσεως οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν και αποσκόπησε το τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζεται και σήμερα η πτώση των τιμών του πετρελαίου. Περισσότερα στο real.gr. Το νέο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής σήμερα στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με 3 υπέροχα περιοδικά. Το InStyle έρχεται, αυτό το μοναδικό, το εκπληκτικό περιοδικό, με Χριστίνα Αβίδου, Μας Μίκελσεν, Λόρα Μαράνο να μοιράζονται τις ιστορίες τους και να συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Ράλι Ακρόπολης, και Building Technology, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν, και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Και σήμερα μην ξεχνάτε, κυκλοφορεί ποντίκι με πολύ δυνατά ρεπορτάζ, αναλύσεις και με πρώτο θέμα, σας το είπα και νωρίτερα, παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και με κόκκινα γράμματα γράφει το ποντίκι πάνω από το λογότυπό του, προσπαθεί να τους κάψει στην προθέρμανση. Χρωστάμε 30 δευτερόλεπτα στον κύριο Τσουκαλά για το προηγούμενο θέμα και μετά ο Αντώνης βάζει το επόμενο.
3: Εγώ απλά ήθελα να πω ότι είναι παράδοξο η κυβέρνηση να μιλάει για μη κοστολόγηση όταν το Πασό κάνει μόνο στοχευμένες, πάντα κοστολογημένες προτάσεις, και η κυβέρνηση δεν μας έχει πει ποιο είναι το κόστος που χάνει η κοινωνία από απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, από την κατασπατάληση, από τα σκάνδαλα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, η οποία έχει φεσώσει με ένα μεγάλο ποσό τον ελληνικό λαό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή με διάφορα άλλα, συνεχώς να φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη για την κοστολόγηση. Και ακούω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε λαϊκίστικο το μέτρο για την καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, θα ξεκινούν να απαριθμούν τα πας που έχουν δώσει ως κυβέρνηση. Εμείς δεν λέμε ότι κάθε μέτρο μόνο του λύνει το πρόβλημα της νέας γενιάς. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και λέμε το ζήτημα της στέγασης, της μίας των ωραρίων.
4: Πέρασαν τα 30 δευτερόλεπτα.
5: Να τα πούμε πιο αναλυτικά σε αυτό.
3: Δεν μπορεί να μιλάει για τζάμπα ένα, για τζάμπα ένα και δύο. Ο Πρωθυπουργός, όταν εδώ, για παράδειγμα, έχουμε
2: κάποιο πρόβλημα έχει η γραμμή σας. Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Τσουκαλά. Κάνει διακοπές.
5: Ναι, μη μετακινήστε. Αφού δεν μετακινήστε προς το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον μη μετακινήστε στο καλώδιο.
3: Με την απόφαση του Αρείου Πάγου θα την εφαρμόσει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίαση της νομιμότητας.
5: Ωραία, κύριε Τσουκαλά, να τα δούμε ένα-ένα. Να τα δούμε ξανά. Κυρία Σδούκου, με αφορμή την απάντηση που είχε και μέρος της ερώτησης που θα ήθελα να κάνω, αρχίσαμε πράγματι από τα τζάμπα ένα, τζάμπα δύο του Πρωθυπουργού, πήγαμε στο Πασόκ που είπε και ο Τσίπρα τζάμπα μάγκας ο Μητσοτάκης. Τελικά όμως παρατηρεί κανείς, το λέγαμε και με τον Νίκο χθες, ότι όταν είναι να κάνει μια πρόταση η αντιπολίτευση, η αξιωματική Ελλάσσονα, όλα είναι λαϊκισμός κλπ. Και όταν κάνετε εσείς, όλα είναι κοστολογημένα από την Ευρώπη, από τον ΟΗΕ, από τον ΟΑΣΑ, δεν ξέρω από τι, από την NASA που λέει και ο Νίκος για μένα. Αυτό δεν ακούγεται καλά, ξέρετε, ούτε πιστικό είναι. Πρέπει κανείς να εισκύπτει στις προτάσεις και να δει ποιες είναι κοστολογημένες και αν είναι τις κρίνει, αν δεν είναι να τις καταδικάζει και πολιτικά. Αυτό το ότι λέει αντιπολίτευση είναι για πέταμα δεν πείθει κανέναν, νομίζω.
6: Συμφωνώ κύριε Δελατολά, και να σας πω κάτι, εμένα μου αρέσει αυτή η συζήτηση όταν γίνεται πια και ανοίγουν θέματα που αφορούν στην ουσία της πολιτικής. Αστικές συγκοινωνίες, μετακινήσεις, πανελλήνες εξετάσεις, βέβαια συνταγματική αναθεώρηση που έχει ένα σωρό σοβαρά θέματα. Είναι το ακούστο οξύμορο, το Πασό, να συμφωνεί σε κάποια πράγματα, να του λες έλα να τα ψηφίσουμε αφού εσύ τα προτείνεις και να σου λέει όχι δεν θέλω. Κάτι δεν μου κάθεται καλά με αυτό. Όμως, εδώ εν προκειμένου, ξέρετε τι δεν ακούω. Είναι η ίδια λογική. Έχω 100 ευρώ και, και κοιτάζω απλά, αυτό βλέπω από την αντιπολίτευση, πώς αυτά τα 100 ευρώ τα μοιράζω με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί δεν συζητάμε τα 100 να τα κάνουμε 120-130 ευρώ. Δηλαδή να γεννήσουμε περισσότερο πλούτο στη χώρα. Επενδύσεις, θέσεις εργασίας. Και έχουμε μονίμως αυτή την νοοτροπία, αυτά τα λεφτά που έχουμε, να τα πάρουμε, να τα δώσουμε, να μοιράζουμε γενικά χρήματα. Θεωρώ ότι είναι επομένως η συζήτηση, με αφορμή την πρόταση αυτή που έκαναν με διαφορά 24 ωρών Τσίπρας και Ανδρουλάκης, ότι γίνεται σε λάθος βάση, γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θα μοιράσουμε άλλη μία οριζόντια παροχή. Είναι πώς θα κάνουμε κοινωνίες καλύτερες για τον πολίτη που τις χρησιμοποιεί κάθε μέρα. Και είμαι σίγουρη, κύριε Δελατόλα, όποιον και αν έχετε ρωτήσει, δεν είναι το θέμα σε ένα νεαρό αν θα δώσει τα 13 ευρώ για να έχει την κάρτα των μηνιαίων μετακινήσεων ή τα 27 ευρώ. Επειδή είμαι εργαζόμενη πολλά χρόνια και έπαιρνα μετρό, τρένα, τα πάντα όλα, η απέτηση του Έλληνα φορολογούμενου είναι όταν φτάνω στη στάση να έρθει στο ένα λεπτό, στα δύο λεπτά, να μπω μέσα και να μην είμαι σαν τις αρδέλες, να υπάρχει ο κλιματισμός, αυτές, δηλαδή η υπαροχή των σωστών υπηρεσιών. Αυτή η κουλτούρα όμως στη χώρα, που όπως το είπε ο κ. Μητσοτάκης, του δώσε και σε μένα μπάρμπα, και επίσης θα το δούμε αυτό και το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, ο ανταγωνισμός μεταξύ κυρίου Ανδρουλάκη και κυρίου Τσίπρα για το ποιος θα είναι δεύτερος τελικά. Ολοένα και θα γίνεται εντονότερος. Οπότε εκεί θα δείτε λοιπόν ότι θα κρατήσετε ένα τεστέρι να σημειώνετε το λογαριασμό. Θα μοιράζουν πολλά ΑΕΠ της χώρας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι λάθος αυτή η λογική, θεωρώ.
2: Πάντως και εσείς επί ΣΥΡΙΖΑ πυροβολούσατε τα επιδόματα ενώ τώρα τα μοιράζετε.
6: Δεν είναι έτσι.
2: Χαμογελάτε, υπάρχουν, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
6: Κύριε Χατζηνικολάου, ναι, βεβαίως σε έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, τώρα του πολέμου, μοιράζονται και επιδόματα, όπως λέτε, ενισχύσεις. Αλλά η βασική φιλοσοφία όμως της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν είναι αυτή. Είναι περισσότερες επενδύσεις και υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις στη χώρα. Δηλαδή, σε αυτή την εξαετία έχουμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων, όσο δεν γίνανε τα προηγούμενα 17 χρόνια. Έχουμε καινούργιες πάρα πολλές, το βλέπετε διαρκώς. Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται, αυτή είναι η βασική στόχευση. Για να αυξηθούν τα εισοδήματα, θέλουμε μόνιμες αυξήσεις με μόνιμα εργαλεία και μέτρα.
2: Τις κάνατε στους Μητροπολίτες
6: δεν
2: αυτές.
6: Δεν έχουν σχέση τα ματωμένα πλεονάσματα του Τσίπρα με πλεονάσματα που έρχονται με μειώσεις.
7: Μικρότερα.
2: Ελάτε κύριε Τσουκαλά.
7: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι προφανώς η κυρία Σδούκου ή δεν θέλει να τοποθετηθεί ή δεν έχει ενημερωθεί ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα κυρίως μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και στο κράτος ακριβώς για να αφήσουμε την πίτα και να έχουμε διατηρήσει μια ανάπτυξη. Εμείς γι' αυτό μιλάμε για ένα νέο σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας με κλάστερς, με πόρους οι οποίοι θα μπορέσουν να πάνε από τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.
2: Πάντως με τα εισιτήρια είπατε μέχρι 24, ο Δελατόλας και εγώ καλυπτόμαστε από την πρόταση Τσίπρα.
7: Ωραία. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε αυτή. Αν τη θεωρείτε ρεαλιστική. Εγώ θέλω να πω απλά, για να μείνω στην ουσία, ότι εμείς εδώ λέμε ότι πρέπει να αλλάξει παραγωγική πίστα η χώρα. ότι πρέπει να γίνει πραγματική επένδυση στην καινοτομία, ότι πρέπει το τραπεζικό σύστημα να βάλει πλάτη στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις που αυξάνουν τον πλούτο, η αναπτυξιακή τράπεζα να παίξει το ρόλο να αιμοδοτήσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να έχουμε εργαλεία ψηφιακά ή χρηματοδοτικά για να μεγαλώσει η πίτα.
6: Αυτά που και τα λέτε, θέλει... κύριε Τσουκαλά, για να τα μάθουμε.
7: Αυτά είναι οι προτάσεις μας. Μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΕΕ.
6: Κύριε Τσουκαλά, δεν θα αντέχωσα.
7: Μιλάγατε 7 λεπτά.
6: Κύριε Χατζηνικολάου,
7: απλά προσπαθήσατε να
5: λύσετε
7: αυτό που λέμε δεν σας αρέσει.
6: Όχι, έχω την περιέργεια να δω πού τα λέτε.
7: Διαβάζετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
5: Περιμένετε λίγο να μας τη λύσει την περιέργεια, κυρία.
7: Αν διαβάσετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΦ, αυτά θα απαντηθούν, αλλά μάλλον πάτε επιφανειακά, φαίνεται. Αν δείτε, λέγατε πριν, αν έχουμε προτάσεις εμείς για το ζήτημα των μεταφορών. Δεν έχετε δει ότι κάνει το Πασόκ προτάσεις για το κυκλοφοριακό. Δεν έχετε δει ότι μιλάμε για στοχευμένες παρεμβάσεις στους κομβικούς ανισόπεδους κόμβους σε μεταμόρφωση αχαρνών πετουράλι. Ότι είπαμε για να υπάρξει άμεση εκκίνηση της ορίμανσης κρίσιμων έργων με μελέτες. Ότι έχουμε πει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σαρδελοποίηση. Ότι έχουμε μιλήσει για τον ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό κυκλοφορίας και στάθμευσης. Κύριε Ασδούκο, ενημερωθείτε. Πριν κάνετε κριτική, ενημερωθείτε, γιατί μάλλον δεν είστε ενημερωμένοι. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Αφήστε λίγο να ανακρίσω. Πρέπει να μεγαλώσει η πίτα. Η πίτα όμως δεν μεγαλώνει με τις πολιτικές των ανισοτήτων, με τις πολιτικές που ξεχνούν τον πρωτογενή τομέα. Γυρίστε στην περιφέρεια. Είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι της αγροτικής από την πολιτική σας, όπου έφτασε 7 χρόνια μετά να κάνετε διακομματική επιτροπή για να πούμε ποια είναι τώρα η εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, που δεν είχατε 7 χρόνια. Είμαστε καλά που δεν έχουμε καμία επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας έως τώρα.
6: Που και εσείς είπαμε να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάμε παραγωγής, στην ΑΔΕ και είπατε όχι.
7: Πόσες παραγωγής, μα ίδιος είναι. Μέσα. Οι ίδιοι υπάλληλοι είναι, κυρία Ζούκου. Το λέει η ίδια η ΑΔΕ. Η ίδια η ΑΔΕ στο δελτίο τύπου του Μαρτίου λέει ότι ακόμα δεν έχω πιστοποιηθεί σαν φορέας και ακόμα έχω τους ίδιους υπαλλήλους. Το λέει ο κύριος Πιτσιλής σε δελτίο τύπου. Σας απαντάει
5: αυτό.
7: Για να
5: πάμε σε ένα θέμα ακόμα.
7: Απλά, είναι πολύ... Δεν έχω ολοκληρώσει όμως. Μίλησε.
5: Παρακαλώ.
7: Και εγώ δεν έχω. Εγώ πηγαίνω με διακοπές συνέχεια. Εγώ την άκουσα με πολύ
5: μεγάλη.
7: Δεν
5: παραπονιέστε.
7: Σας συγχωρώ κύριε Ζούκο. Απλά να ολοκληρώσω. Άρα, ακριβώς εμείς λέμε τι. Για να στηριχθεί η κοινωνία, πρέπει να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την πίτα. Και αυτό το μοντέλο της παραγωγικής Ελλάδας είναι που θέλουμε να διαμορφώσουμε τώρα. Και δεν ακούω από τη Νέα Δημοκρατία. Και μου έκανε εντύπωση. Ποιο είναι το πρόγραμμά της επόμενης τετραετίας? Εμείς λέμε τι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία. Και στην οικονομία και στους θεσμούς και στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία κατηγορεί για έλλειψη προγράμματος στα άλλα κόμματα. Τι πρόγραμμα έχει? Τι θα κάνει την επόμενη τετραετία?
6: Τι θα κάνει στην
7: οικονομία, τι θα κάνει στη φορολογία, τι θα κάνει στην κοινωνία.
2: Ελάτε κυρία Ζούκο.
6: Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σοβαρό και θεσμικό, έτσι από μαζοχισμό αν μου επιτρέπετε, μπήκα στο site της Βουλής και έψαξα να δω πολλά νομοσχέδια τα οποία ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες και ήθελα να δω σοβαρά νομοσχέδια, νομοσχέδια τα οποία πηγαίνουν τη χώρα μπροστά, κύριε Χατζηνικολάου. Ήθελα να δω ποια ήταν η θέση, στάση του ΠΑΣΟΚ σε πολλά από αυτά. Παράδειγμα, πριν από 10 μέρες ψηφίστηκε ο κώδικας πολεοδομικής νομοθεσίας. Μιλάμε για άρθρα 103 ετών, τα οποία έγινε μια φοβερή δουλειά, κωδικοποιήθηκαν για να ξέρετε εσείς, ο καθένας που μπορεί να έχει ένα οικόπεδο κάπου ή δεν έχει, να ξέρει τι επιτρέπεται να χτιστεί μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά. Τι είπε το ΠΑΣΟΚ? Δεν με ενδιαφέρει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον,
7: υπάρχει πάρα... στάση δεν με ενδιαφέρει στο κοινοβούλιο της ψηφίσης.
6: Είπατε...
7: Εγώ δεν υπάρχει υπέρ, κατά και παρόν.
6: Το παρόν δεν το καταλαβαίνω τι είναι, κύριε Τσουκαλά. Δεν ξέρω τι είναι το παρόν.
7: Εγώ λέω πάντως δεν με ενδιαφέρει, δεν υπάρχει.
6: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά. Είδα ένα κατεβατό από σοβαρά νομοσχέδια. Νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη για ένα
7: πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ποιο είναι σε επόμενη τετραετία?
6: Θα μου επιτρέψετε. Θα μου επιτρέψετε.
7: Θα μας πείτε απλά. Προφανώς.
6: Ξέρετε τι κάνετε.
7: Με τα οποία διαφωνούμε.
6: Θέλω να πω στους ακροατές. Κάτι για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Το κάνετε αυτό και στα πάνω που συναντιόμαστε. Πετάτε εκείνη την ώρα κάτι άλλο για να προσανατολίσουμε τη συζήτηση αλλού και να χαθεί λίγο η ουσία.
7: Αυτό δεν μας νοιάζει τι θα γίνει στο μέλλον.
6: Ειλικρινά, ως Ελληνίδα πολίτης, να μου πείτε, γιατί στο νομοσχέδιο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Ψηφίσατε κατά.
7: Στο τα νομοσχέδια έχουν μια φιλοσοφία και κάποια άρθρα.
6: Θα μου το πείτε στο τέλος.
7: Όταν διαφωνώ με τη φιλοσοφία, το καταψηφίζω.
6: Επειδή μιλάτε για τη διαφορά, και φέραμε ένα νομοσχέδιο για το ψηφιακό μητρό παρακολούθησης υποθέσεων διαφοράς. Είπατε όχι και εκεί. Είπατε όχι στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είπατε όχι στο νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση.
7: Στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είπαμε όχι.
6: Στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Είπατε όχι.
7: Και ψηφίσαμε τα δύο άρθρα που ήταν προτάσεις μας.
2: Τώρα μιλάτε παράλληλα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, ελάτε, ολοκληρώστε κυρία Σδούκου, για να δώσουμε ένα λεπτό για απάντηση στον κύριο Τσουκαλά.
7: Στο πρόγραμμα,
6: τι να κάνουμε κύριε Τσουκαλά, ξεκίνησα λέγοντας και απευθυνόμενοι περισσότερο στην κρίση των ακροατών που μας παρακολουθούν.
7: Αν δεν έχετε πρόγραμμα επόμενη τετραετία.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το πλαίσιο και το περίγραμμα, το ακούσατε από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριό μας. Το οποίο στη συνέχεια...
7: Ποιο είναι, πείτε μας τι πράγματα.
6: Έχει βασικές πτυχές. Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα, ψηφιοποίηση ακόμη περισσότερο.
7: Α, σαφές
6: πρόγραμμα. Οικονομία, παιδεία.
7: Έχει οικονομία μέσα στο πρόγραμμα, πρωτοφανέ.
6: Κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτάκι.
7: Α, τι μου λέτε τώρα.
6: Είναι, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, σα παρακαλώ πολύ.
7: Σα ρωτάω, ποιο είναι το πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία τη επόμενη τετραετία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι οι άλλοι δεν έχουν πρόγραμμα.
6: Θα παρουσιαστεί, θα το ακούσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ, του κυρίου Τσίπρα, όποιου είναι. Και εδώ είμαστε να συγκριθούμε. Να συγκριθούμε και ως προς τα προγράμματα και ως προς τα πρόσωπα και ως προς την αξιοπιστία των όσων λέμε, γιατί τουλάχιστον εμείς το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας 2023-2027 αυτά που είπαμε τουλάχιστον τα κάναμε. Αυτό είναι σημαντικό για τον κόσμο να το ξέρει.
7: Μου δίνει μια ωραία πάσα η κυρία Ζούκου και το
2: και με αυτό να κλείσουμε.
7: Και η συζήτηση για τον βιομηχανικό επιταχυντή στην Ευρώπη, όπου θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει από το 15 στο 20% το ΑΕΠ της βιομηχανίας στις ευρωπαϊκές χώρες. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, που λέει η κυρία Ζούκο ότι έγιναν πράξη, έλεγε ότι θα φτάνουμε το 12% η βιομηχανία σε ποσοστό του ΑΕΠ στο ελληνικό. Είναι ακόμα στο 9,4, όσο περίπου ήταν το 2023.
6: Άρα το έκανε πράξη.
7: Δεν το έκανε πράξη. Ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών. Δεν ήταν. Τι θέλω να σας πω, λοιπόν. Αυτό που φάνηκε είναι ότι η κυρία Ζούκου δεν ξέρει ή δεν υπάρχει. Μάλλον εγώ θεωρώ ότι τα ξέρει, γιατί είναι ικανότατη η κυρία Ζούκου και την εκτιμώ. Προφανώς δεν υπάρχει πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και μήνες λέει: δεν έχουν πρόγραμμα οι αντίπαλοι μου. Τη ρωτάμε ποιο είναι το πρόγραμμά σου τη επόμενη τετραετία και μας λέει ότι είναι η οικονομία.
6: Εάν το λέω. Είναι, εγώ μπορώ να σας το περιγράψω,
7: κύριε
6: Τσουκαλά, μπορώ να σας το περιγράψω ως ένα τρίγωνο, αν θέλετε.
7: Για την εργασία, η βάση οικονομία,
6: του τριγώνου,
7: την κοινωνία.
6: Όχι, για να μην λέτε, ότι δεν σας λέω ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
7: Πριν, μίλησατε 5 λεπτά, δεν απαντήσατε.
6: Σας το είπα, είναι ένα τρίγωνο, είναι η οικονομία, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, να φτάσουμε την ανεργία πιο κάτω.
7: Αυτό δεν είναι πρόγραμμα, αυτό είναι στόχη.
6: Ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι διπλάσιος, να παραμείνει διπλάσιος.
7: Αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι πρόγραμμα. Πρόγραμμα είναι τι μέτρα θα ψηφίσω, τι μέτρα θα φέρω, τι πολιτικές θα κάνω. Αυτό είναι η στόχη που μου λέτε.
6: Κύριε Τσουκαλά, ως γνωστό, όταν καταβαίνουμε προγραμματικά στις εκλογές,
7: σήμερα νομίζω καταραίει το αφήγημα μιας κυβέρνησης που ξέρει τι θέλει να κάνει. Είναι κυβέρνηση βλέποντας και κάνοντας. Και είναι κυβέρνηση μη σου τύχει το που βγει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια και σήμερα νομίζω έγινε εμφανές. Η κυβέρνηση που εγκαλεί τους άλλους δεν έχει η ίδια πρόγραμμα.
2: Λοιπόν.
6: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ατάκες του κυρίου Τσουκαλά, μη σου τύχει και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος που παρακολουθεί, Εγώ σας είπα κύριε Τσουκαλά και βεβαίως
7: για ποιο λόγο δεν είναι και αλήθεια ότι το πρόγραμμά σας έγινε πραγματικότητα.
6: Όλων, όπως ξέρετε, εξειδικεύονται. Αυτή τη στιγμή μπαίνει το περίγραμμα, το οποίο και σας παρουσίασα.
7: Μα εσείς μας λέγατε ως τώρα ότι είστε οι μόνοι που έχετε πρόγραμμα και δεν το ξέρετε, το πρόγραμμά σας.
6: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
7: Εγώ μπορώ να σας πω τι θα κάνουμε για ιδιωτικό χρέος, τι θα κάνουμε για την εργασία, τι θα κάνουμε στην οικονομία, τι θα κάνουμε στην ανάπτυξη, τι θα κάνουμε στον πρωτογενή τομέα, τι θα κάνουμε στην ενέργεια. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι τι θα κάνει σε αυτά.
6: Το οποίο και υπάρχει, κύριε Τσουκαλά.
7: Και θα ήθελα μια απάντηση.
6: Και υπάρχει και εξειδικεύεται.
7: Αν σκοπεύετε, για να κλείσουμε.
2: Σας ευχαριστούμε.
7: Να την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον ευτοκισμό.
6: Εσάς πάντως στο πρόγραμμά σας είναι
7: για κάποιο
6: ότι
7: λόγο,
6: δεν ψηφίζεται συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
7: Αφού λέμε στο 100, να αλλάξει το 110 άρθρο, αφού λέμε ότι πρέπει κάθε βουλή αναθεωρητική να έχει 180.
6: Είστε
7: λεγόμενο, δεν είναι.
6: Αντιπολίτευση.
7: Πώς θα προτείνουμε,
6: όχι,
7: θα πάμε να ψηφίσουμε
6: περισσότερα και δεν συνεργάζουμε.
7: Μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει κάθε κεφάλαιο αξιοπιστίας.
2: Σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε την κυρία Σδούκου, ευχαριστούμε τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε διπλό ραντεβού απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπίου με προσκεκλημένη την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας την κυρία Αγαπηδάκη. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιος Ενωπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
13: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
14: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
13: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
17: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
19: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου.

0: συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
2: Δελτίο ειδήσεων από την Είναι Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Συνάντηση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης πραγματοποίησαν ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος και ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος την 3η 16 Ιουνίου με τον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστα Κατσαφάδο. Κατά τη συζήτηση τέθηκαν τα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο Αργοστολίου κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026, καθώς και η ανάγκη αποκατάστασής τους. Παράλληλα, συζητήθηκαν η πορεία των έργων που υλοποιούνται μετά από τις προηγούμενες φυσικές καταστροφές, η εξέλιξη των σχετικών χρηματοδοτήσεων και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το Δημαρχείο Αργοστολίου επισκέφθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου ο Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και Πρόεδρος του Κλάδου Ρυθμίσης και Εποπτείας των Υπηρεσιών Υδάτος Δημήτρης Ψυχογιός. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους των τριών Δήμων της Κεφαλονιάς. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ίδρυυση και την άρδευση της Κεφαλονιάς, ζητήματα διαχειριστικής επάρκειας, το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Υδάτος καθώς και λοιπά θέματα αρμοδιότητας του κλάδου υδάτων. Από την πλευρά των Δήμων κατατέθηκαν αιτήματα και διατυπώθηκαν προτάσεις με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη μετάβαση του κυρίου Ψυχογιού στη μονάδα αφαλάτωσης Αργοστολίου, όπου ξεναγήθηκε σε καταστάσεις και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή κοντά στο Αργοστόλι με θύμα έναν 25χρονο εργάτη από το Πακιστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός αλλοδαπός εργαζόμενος ως φύλακας σε χώρο της περιοχής δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άτομο με μαχαίρι ενώ κοιμόταν. Ο 25χρονος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα, όμως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του και άμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να εντοπίσουν το δράστη της επίθεσης. Συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 3ης 16 Ιουνίου δύο ημεδαποί ηλικίας 20 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση κατέργασης κάναβης μέσω ταχυδρομικού δέματος στην περιοχή της Κεφαλονιάς. Το ύποπτο ταχυδρομικό δέμα περιείχε 5 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 1.270 γραμμαρίων. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν δίκυκλη μοτοσυκλέτα και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και αναμορφωτικά μέτρα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης σε όλη την Ελλάδα και μεταξύ των περιοχών και η Κέρκυρα. Με μια αιχμηρή παρέμβαση από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελεονόρα Μελέτη έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη προστασίας των ανήλικων από τους κινδύνους και τις προκλήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εστίασε στο φαινόμενο των παιδιών influencer, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο αυτό χυδαίο. Όπως τόνισε, την ώρα που η κοινωνία δίνει μάχες για την εξάλληψη της παιδικής εργασίας σε εργοστάσια, δρόμους και φανάρια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιγαντώνεται ένα νέο φαινόμενο εκμετάλλευσης ανήλικων

συχνά με τη συνένεση ή την ενθάρρυνση των ενηλίκων. Η κυρία Μελέτη επανέλαβε την ανάγκη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό χώρο, ώστε τα παιδιά να μπορούν να μεγαλώσουν και να αναπτύσσονται μακριά από πιέσεις, εμπορευματοποίηση και προώρη έκθεση στη δημόσια σφαίρα. Η Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου Ομαλών πληροφορεί το φιλεόρθρο και χριστεπώνυμο πλήρωμα της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως ότι την Παρασκευή 19 προς Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία από 8.30 μετά το μεσημέρι, στο τέλος της οποίας θα τελεστεί Ιερό Μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κεφαλνίας κ. Γερασίμου. Ο Δήμος Αργοστολίου ενημερώνει ότι την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης αφιερωμένες στους πεσόντες του Βρετανικού υποβρυχίου Περσεύς, τιμώντας τη μνήμη όσων χάθηκαν στα νερά της Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί στον Πόρο με την επισημή επιμνημόσυνη τελετή και θα ολοκληρωθούν το απόγευμα στη Σκάλα με ομιλίες, προβολή ντοκιμαντέρ και ανοιχτή συζήτηση ιστορικού ενδιαφέροντος. Η επιμνημόσυνη δέηση θα τελεστεί στο υπάρχον μνημείο προς τιμή των πεσόντων του Περσεύ στον Πόρο. Με 18 δράσεις και εργαστήρια για παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω, από 17 Ιουνίου και 31 Αυγούστου, η Ακοβάτιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Λιξουρίου συμμετέχει στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2026, προσκαλώντας μικρούς φίλους σε ένα δημιουργικό ταξίδι στον κόσμο του βιβλίου. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονιάς διοργανώνει εκδηλώσεις που έχουν σχεδιαστεί για όλο το εύρος των μουσικών δραστηριοτήτων του Οδείου και Μπάντας της Φιλαρμονικής. Ξεκινούν το πρωί με μαθητικές συναυλίες στο πιάνο, βιολί, κιθάρα, κρουστά, φλάουτο, τραγούδι. Το απόγευμα, η μουσική της σχολής στα καντούνια του Αργοστολίου θα καλούν τον κόσμο στη Φιλαρμονική. Εκεί, το Σούρουπο, στον πεζόδρομο, μπροστά από το κτίριο της Φιλαρμονικής, θα παρουσιαστεί η παιδική χοροδία και η μπαντίνα. Στο τέλος, σε όλους καλεσμένους θα προσφέρθει κέρασμα της Φιλαρμονικής στον εσωτερικό αύριο χώρο. Μια ξεχωριστή αθλητική στιγμή θα ζει στο Αργοστόλι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Ο Δήμος Αργοστολίου τιμά τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον δράκο του ελληνικού μπάσκετ, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 11 το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο Αργοστολίου Αντώνης Τρίτσης.

18 Ιουνίου και 5η, καλό μεσημέρι Κεφαλονιά, καλό μεσημέρι σε όλους σας, μέρα μεσημέρι. Είναι Κεφαλονιά 89,2 η αιστεία μας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Ελευθερία Κουλουριώτου. Των Αγίων Λεοντίου, Ιπατίου και Θεοδούλου. Ο Θεοδούλος, η Θεοδούλη, ο Λεοντίος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια καλά και πολλά. Ευχόμαστε. Διεθνή ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Λόγος να γίνεται. Η Διεθνή ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 21 Ιουλίου του 2021 και εορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο 18 Ιουνίου με σκοπό να σταματήσει την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και να προωθεί τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Η δράση αυτή του Διεθνούς Οργανισμού εκπονήθηκε και δρομολογήθηκε για να ανταποκριθεί στις ανησυχητικές τάσεις αύξησης του βιαίου μισογενισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας, του μίσους για τους μουσουλμάνους και του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο. Κύριος στόχος είναι η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους σε όλα τα επίπεδα. Ρητορική μίσους. Δεν είναι μια έννοια νομικά προσδιορισμένη και αποδεκτή διεθνώς, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διαμάχη σχετικά με τον ορισμό της. Σύμφωνα με το λεξικό του Cambridge, η ρητορική μίσος είναι ο δημόσιος λόγος που εκφράζει μίσος ή ενθαρρύνει τη βία προς ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση ένα χαρακτηριστικό όπως η φιλή, η θρησκεία, το φύλο ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών λοιπόν την ορίζει ως κάθε είδους επικοινωνία με προφορικό ή γραπτό λόγο ή συμπεριφορά που επιτίθεται χρησιμοποιεί υποτιμητική ή προκατηλημένη γλώσσα με αναφορά σε ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση αυτό που είναι. Ναι, έχει αυξηθεί τελευταία. Επηρεάζοντας κοινωνίες στο σύνολό τους. Διότι έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει την ανοχή και να υποκινήσει τη βία. Δεν είναι τυχαίο το λαϊκό ρηθέν. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Μέσω αυτής γενικό λόγος είναι ένα απαραίτητο όργανο για να εκφωνήσουμε το κάθε τι. Όταν η ρητορική εντωμεταξύ μίσους αντιμετωπίζεται με σιωπή, η οποία δείχνει αδιαφορία ή ακόμη και αποδοχή, μπορεί να οδηγήσει σε σωματική βία και τρομοκρατικές ενέργειες. Σε πολλά από τα φρικαλαία εγκλήματα της σύγχρονης εποχής συμπεριλαμβανομένης γενοκτονίας, προηγήθηκε η ρητορική μίσους που απευθυνόταν σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων, η οποία είχε θέσει τα θεμέλια για τη βία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και καλή σας όρεξη. Μια και είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Λοιπόν, η 18 Ιουνίου έχει οριστεί επίσης από τη Διεθνή Κοινότητα ως η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Η απόφαση λήφθη από τον ΟΗΕ 21 Δεκεμβρίου του 2016, πρόσφατα θα έλεγα. Και σκοπός του εορτασμού αυτού είναι να υπογραμμίσει τον σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, αλλά και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης γαστρονομίας συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας, στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών της κληρονομίας και της πολυμορφής. Αυτά και τα αυτά. Περί αυτής της ημέρας. Και σαν σήμερα, το 1815 έλαβε χώρα η μάχη του Βατερλό. Μας έμεινε ως απόφθεγμα. Βέβαια, αυτή καθ' αυτή η μάχη του Βατερλό διεξήχθη μεταξύ Ηνωμένων Δυνάμεων Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλλιγκτον και Μπλίερ αντίστοιχα, που συνέτριψαν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Μποναπάρτης. Λοιπόν, το 1904, βέβαια, συνέβαιναν αυτά. Ο υπουργός τότε παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο.
γιατί έγιναν όλα αυτά. Ο Χατζη Πέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάι επειδή του είχε αρνηθεί ένα ρουσφέτη και ο υπουργός κατά τα ιωθώτα της εποχής εκείνης ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθήσαν τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζη Πέτρος και ταξίδεψε για τον άλλο κόσμο. Γενέθλια ημέρα για την ΦΥΜΠΑ. Σαν σήμερα το 1932 ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών ήταν και η Ελλάδα, παρακαλώ, που εκπροσωπήθηκε από τους Σιμεών Μαυροσκούβη και Γεώργιο Αμπατζιόγλου. Λοιπόν, ήμασταν και στην Κορέα. Το 1953 το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. Μιλάμε για ένα ύψωμα 440 ημερών. 1992 δυστυχώς έφυγε ο χειριστής Νίκος Γιαλμάς του Μιράζ όταν έλαβε χώρα σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος λοιπόν Μιράζ συνετρίβει ενώ αναχαιτίζε τουρκικά μαχητικά νότιο-ανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώθηκε ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, ο Νίκος Γιαλμάς. Άθανατος. 2015, τη μέρα σκεφτές. Την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media, παρακαλώ, για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις της διαπραγματεύσης με τους εταίρους. Το 1929 γεννήθηκε μεταξύ των άλλων ο Γιούγκερ Χάμπερμας, γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της παράδοσης κριτικής θεωρίας και του πραγματισμού. Το έργο του ασχολείται με την επικοινωνιακή λογική και τη δημόσια σφαίρα. Από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60 υπήρξε ο Δημήτρης Μηταράς, ο οποίος γεννήθηκε το 1934, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος. Και βεβαίως το 1942 γεννήθηκε και ο Πολ Μακάρντνεϊ. Βαγγέλη, μας διέφυγε ο Άγγλος τραγουδοποιός των Beatles, Wings κτλ. Έφυγαν από τη ζωή το 741 μετά Χριστό ο Λέων III ο Ισαυρός, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1974 ο Γιώργη Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Και το 2010 ο Ζωζέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας. Επιλέξαμε λοιπόν και μοιραστήκαμε κάποια από τα σημαντικά γεγονότα που κοβαλάει η 18 Ιουνίου διαχρονικά μαζί της. Και καιρός να επιστρέψουμε στο τώρα. Είναι κεφαλήνια 89,2 λοιπόν, σε εξέλιξη εδώ και 17,5 περίπου λεπτά. Αρχής γενομένης στο 12ης μεσημβρινής. Ο σημερινός μας διάλογος. Ήλιος, ασθενής, άνεμοι και θερμοκρασίες σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυριαρχήσουν σήμερα, αλλά και πολύ περισσότερο την Παρασκευή αύριο. Η σημερινή ημέρα εξελίσσεται με αίθριο καιρό, χωρίς αξιόλογες νεφώσεις φαινόμενα, η θερμοκρασία στο νησί κυμαίνεται γενικά από 20 έως 31. Μάλιστα, με τις υψηλότερες τιμές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της νήσου. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες έως βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς έως 2 με 3 μποφόρ. Και έως 15 χιλιόμετρα ανά ώρα. Είναι απίστευτο το δελτίο το οποίο καθημερινά μπορείτε να αναγιγνώσκετε στο inkefalonia.gr. Λοιπόν, για αύριο Παρασκευή, Αργοστόλη και Λιξούρη. Στα δύο αυτά μέρη ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με θερμοκρασίες από 23 έως 32. Ανεβαίνουμε κατά έναν, δημιουργώντας πολύ ζεστές συνθήκες οι μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς από 1 έως 4. Ανάσες, κοφτές. Ανάλογη εικόνα αναμένεται και στο Φυσκάρδο, που η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τις 32. Αγία Εφημία και Σάμι θα διατηρήσουν επίσης απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό με αίθριο ουρανό. Σκάλα Πόρος Λουρδάτα θα συνεχίσουμε ηλιοφάνεια και χωρίς μεταβολές.
Το καλοκαιρινό μοτίβο διατηρείται και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα. Τι έχουμε? Αχα, παρατεταμένη ηλιοφάνεια και απουσία βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ανωδικία, σταδιακή άνοδο. Δεν υπάρχει. Μετά τους 30, με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να διορθώνω τα λεγόμενά μου. Λοιπόν, και άλλο. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη, ο οποίος τηλεφώνησε ήδη από την Αθήνα. Στον πατέρα του Διονύση στέλνει τους χαιρετισμούς του, στον φίλο του τον Κώστα στο Λιξούρι, στο Βικέντιο από το Λιξούρι, στη Σία τη Λαδά, με τις απίστευτες συνταγές της που σχεδόν καθημερινά μπορείτε να βρίσκετε στο inkefalonia.gr αναρτημένες. Στο Γιώργο το Χαλαβαζή στέλνει επίσης τους χαιρετισμούς του και σε εμάς εδώ στο σταθμό και τους συνεργάτες της ομιλούς σας. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Σωτηρία στην Κουνόπετρα, στον κύριο Γιώργο, στην Άννα από το Λιξούρι, στον Διονύση Σταθάτου και την πριγάδα του, τον Νίκο, τον Διονύση, την Ευανθία, την Αγγελική, την Ειρήνη, τη Σοφία, τον Σπύρο, τη Μαρία, τον Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζώλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρος. Τόση έφυγε και τη Φιλανδία από τα Δειλινάτα. Με βάγια κοντίος στη μουσική υπόκριση. I gave up all my friends, my girls from out of town. Στην κυρία από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάντα, τον κύριο Βαγγέλη, κυρία Σπασία από τη Λεκίδρα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτ. Την κυρία Νιώβη, την αρχόντισά μας, Αργοστόλη. Χριστίνα και Παναγή, διαχειρός Λεωνιδάκη, Λιθοστρότου 4. Απίστευτα έργα. Διαχειρός Χριστίνας Λεωνιδάκη. Στην κυρία Μαργαρίτα επίσης. Στην Ολγίνα Κρίστο, Θεόδωρο το Σολωμό, Παναγή Καβαλιαρά, το Χαράλαμπα από τα Πατήσια, Βασίλη από τον Αγιάννη το Ρέντι, Αναστασία από το Κορυδαλό τα Σούλα. Λοιπόν, κάποια στιγμή στα προϋποθέντα, στα προϋπομένα, ενδεχομένως συλλάβατε για το το κύκλωμα της πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές. Ούκο λίγους, αγαπητοί μου. Τα μέλη του έκαναν ξέπλυμα με κρυπτονομίσματα και επενδύσει ακίνητα και πολυτελή οχήματα. Πολλά τα λεφτά. Μιλάμε ότι αποκόμισαν τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας ζημία άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ στους νόμιμους παρόχους. Λοιπόν, συνελήφθησαν ήδη 7 ημεδαπή, ενώ επιπλέον κατηγορούνται 5 συνεργοί τους και 71 στελικοί χρήστες της παράνομης αυτής υπηρεσίας. Λοιπόν, χρησιμοποιούσαν τα έσοδα που είχαν για ξέπλυμα χρήματος μέσω επενδύσεων σε ακίνητα και πολυτελή οχήματα, καθώς και μέσω κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών πορτοφολιών. Κυρίως δραστηριοποιώντας την Κρήτη. Και βέβαια στις περιοχές οι οποίες ερευνώνται είναι Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα, Κέρκυρα και Σάμος. Τι κάνανε? Η πρόσβασή τους, των χρηστών μάλλον, στις παράνομα παρεχόμενες υπηρεσίες επιτυγχανόταν είτε μέσω ειδικά διαμορφωμένων συσκευών από κωδικοποίηση που προμηθεύονταν από τα μέλη της οργάνωσης, είτε μέσω εγκατάστασης εξειδικευμένων εφαρμογών σε έξυπνες τηλεοράσεις και άλλες συμβατές συσκευές. Για το σκοπό αυτό, λοιπόν, παρέχονταν στους συνδρομητές ειδικοί σύνδεσμοι ενεργοποίησης και τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν και την παραμετροποίηση του εξοπλισμού. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση αξιοποιούσε πολυεθνική τεχνολογική υποδομή και παρήχε υπηρεσίες σε πελάτες εγκατεστημένους σε πλήθος χωρών, γεγονός που καταδεικνύει και το διεθνή χαρακτήρα αυτής της δραστηριότητάς τους. Η λειτουργία γενικώς αυτής της ιστορίας στηριζόταν σε ένα εκτεταμένο δίκτυο τεχνολογικών μέσων και υπηρεσιών, και το ερώτημα το οποίο προκύπτει, αγαπητοί μου, είναι: ωραία, δέχομαι εγώ από κάποιον ο οποίος παρανομεί να έχω μια υπηρεσία την οποία μου την παρέχει αυτός που παρανομεί. Εγώ τώρα
που αποκαλύφθηκε η όλη ιστορία. Ως συνεργαζόμενη, παραδείγματος χάρη, σε μια παράνομη δραστηριότητα, σε τι θέση εντάσσομαι? Της παρανομού σας? Έχω ένα προβληματισμό, μεταξύ των άλλων δηλαδή, και δεν είναι και λίγοι.

Λοιπόν, δεν κατέβηκαν τελείως τα στόρια. Σήμερα Πέμπτη συνεχίστηκαν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τις Πανελλήνιες με το γραμμικό σχέδιο. Και αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψήφιους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Αυτή την εβδομάδα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα συνεχιστούν με τα γερμανικά αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου και τη μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία Σάββατο 20. Και συνεχίζονται. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα με τα μαθήματα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία την Δευτέρα 22 Ιουνίου, γαλλικά την Τρίτη 23 Ιουνίου, ιταλικά Τετάρτη 24 Ιουνίου, ισπανικά Πέμπτη 25 Ιουνίου. Να υπενθυμίσω ακόμη ότι άρχισε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων ΙΚΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, τα ΤΕΦΑ. Με το καλό λοιπόν να ολοκληρώσουν τα παιδιά και αυτή τη διαδικασία. Όχι, όχι, δεν θα τη χαρακτηρίσω δοκιμασία, διαδικασία.

κύριος Βαγγέλης Μαζαράκης λοιπόν είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΣΚΙ και φυσικά έχουν αποδοθεί πολλά συγχαρητήρια στον ίδιο για την εκλογή του αλλά και στο νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΣΚΙ. Συγχαρητήρια κοινοποιεί και ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κεϊθάκης προς τον κύριο Μαζαράκη και τους νέους εκλεγέντες επίσης συνεργάτες του. Επίσης, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης πραγματοποιήσαν επίσκεψη και συγκεκριμένα στον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Αρμόδιο για Θέματα Κρατικής Αρρωγής, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγιάς Καπάτος και ο δήμαρχος Αργοστολίου, ο κύριος Θεόφιλος Μιχαλάτος. Κατά τη συζήτηση τέθηκαν τα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο Αργοστολίου κατά τη χειμερινή περίοδο του 26, καθώς και η ανάγκη αποκατάστασης των προβλημάτων αυτών. Παράλληλα, συζητήθηκαν η πορεία των έργων που υλοποιούνται και μετά από προηγούμενες φυσικές καταστροφές, η εξέλιξη των σχετικών χρηματοδοτήσεων και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται, ούτως ώστε να προχωρήσουν απαραίτητες παρεμβάσεις. Επίσης, το Δημαρχείο Αργοστολίου επισκέφθηκε Τετάρτη 17 Ιουνίου ο Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή αυτή, αλλά και εποπτεύει γενικώς όλο αυτό το τομέα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Ψυχογιός, ο οποίος είναι και πρόεδρος του κλάδου ρύθμισης και εποπτείας των υπηρεσιών ύδατος, βρέθηκε στην Κεφαλονιά, πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους και των τριών δήμων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ίδρυυση και την άρδευση της Κεφαλονιάς, ζητήματα επίσης διαχειριστικής επάρκειας, το γενικό σχέδιο υπηρεσιών ύδατος, καθώς και λοιπά θέματα αρμοδιότητας του κλάδου υδάτου. Από την πλευρά των Δήμων κατατέθηκαν αιτήματα και διατυπώθηκαν προτάσεις με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη μετάβαση του κ. Ψυχογιού στη μονάδα Φαλάτος Αργοστολίου, όπου ξαναγήθηκε σε καταστάσεις και ενημερώθηκε και για τη λειτουργία της. Αυτό που προβληματίζει, αγαπητοί μου, και δεν έχουμε και επίσημο δελτίο προς το παρόν, είναι η επίθεση που δέχθηκε ένας 25χρονος Πακιστανός εργάτης, ο οποίος εργάζεται ως φύλακα σε χώρο της ευρύτερης περιοχής του Αργοστολίου. Δέχθηκε επίθεση από άγνωστα άτομα ενώ κοιμόταν και βέβαια δεν διατρέχει ευτυχώς κίνδυνο η ζωή του. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τώρα έχουν αναλάβει οι αστυνομικές αρχές την προανάκριση για να εξακριβώσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να εντοπίσουν τον δράστη της επίθεσης. Αυτά είναι ξένα προς την τοπική κοινωνία, αλλά ήταν και άλλα πολύ πιο σοβαρά ξένα. Λοιπόν, να με συγχωρήσετε, Άγιοι Πατέρες, έχουμε ήδη δεχθεί ή μάλλον δεχθεί, γιατί δεν τα αποδεχόμαστε αυτά, τη μεταλλαβιά και άλλων καταστάσεων πολύ χειρότερων, έτσι, και πρόσφατο. Τώρα, προβληματίζει βέβαια από ό,τι φαίνεται, είναι μια ιστορία η οποία είναι γνωστή σε αστυνομικές αρχές, όπως και τα πρόσωπα. Προβληματίζει η ηλικία των 20χρονων, των δύο που συνελήφθησαν, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ακατέργαστης κάναβης. Περίμεναν δεματάκι λοιπόν, ταχυδρομικός, και φυσικά εντοπίστηκε αυτό το δέμα που περιείχε 5 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 1.270 γραμμαρίων. Λοιπόν, κατασχέθηκαν μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει ξανά στα 20 τους χρόνια. Ξανά στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα. Ένα σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και αναμορφωτικά μέτρα. Οδηγήθηκαν στην εισαγγελική αρχή. Επιτρέψτε μας να βαδίσουμε σε κάποιους άλλους δρόμους στη συνέχεια. Μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ λοιπόν και όν αγαπά Κύριος παιδεύει, η γνώση φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Δηλαδή η γνώση προκαλεί έπαρση, η αγάπη όμως οικοδομεί. Και είναι γεγονός ότι στους χρόνους που ζούμε, το να βαδίσουμε στα όσα μας άφησε ως κληρονομιά ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είναι συγγραφέας των μισών περίπου από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και έχει αναγνωριστεί και ως εις Απόστολος και Άγιος, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι μια χείρα βοήθειας. Είναι γεγονός στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Και επίσης είναι γεγονός ότι προσωπικά με εξέπληξε ευχάριστα η ανακοίνωση, το δελτίο, το οποίο αναφερόταν στα Παύλια 2026, τα οποία συνεχίζονται ακόμη. Ξεκίνησαν από τις 13 και θα διαρκέσουν ως 30 Ιουνίου. Η συμμετοχή λοιπόν ενός δικού μας ανθρώπου στα Παύλια, του κυρίου Αντώνη Χαρτουλιάρη, του Προέδρου της Κοινότητας Πεσάδας. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαρτουλιάρη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πουλουριώτου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Αλήθεια, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία? Κάποιοι βέβαια από ό,τι φαίνεται έχουν μεριμνήσει ούτως ώστε να φτιάξουν μια νοητή κοινότητα, έτσι, που να αφορά...
1: Ένα δίκτυο το όνομα.
0: Ένα δίκτυο, μπράβο, μπράβο, ναι. Πολύ ωραία. Αυτή είναι και η ακριβής ορολογία. Για πείτε μας.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πήρα μέρος στις εκδηλώσεις για τον Απόστολο Παύλο στην αρχαία Κόρινθο, στα Παύλια 2026. Mm-hmm. Και συγκεντρωθήκαμε εκπρόσωποι από 14 δήμους.
0: 14?
1: 14 δήμους, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Από τους οποίους πέρασε ο Απόστολος Παύλος, καθώς με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κορίνθου Νικόλαου Σταυρέλη, mm-hmm. επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πόλεων από τα μέρη όπου πέρασε ο Απόστολος Παύλος.
0: Μάλιστα.
1: Το δίκτυο αυτό θα προσπαθήσει να αναδείξει το ιεραποστολικό έργο του Αποστόλου μέσα από διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και φέτο μέχρι τις 30 του μήνα, έτσι?
1: Ναι, είναι καθημερινά, κάθε απόγευμα. Mm-hmm. Έχουν διάφορες εκδηλώσεις, μουσικές, ομιλίες. Εμείς βρεθήκαμε στην έναρξη.
0: Μάλιστα, ακριβώς, την πρώτη μέρα. Άκρος τιμητική αυτή η ιστορία. Και αλήθεια, η πρώτη επικοινωνία, οι επαφές που προηγήθηκαν εδώ βέβαια, συμβαλεί και συμπορεύεται, όχι απλά συμπορεύεται, πρωτοστατεί η Εκκλησία από ό,τι βλέπουμε.
1: Λοιπόν, σε αυτή την διοργάνωση πρωτοστάτησε ο Δήμος. Ο Δήμος Κορινθίου μας βρήκε εδώ, το Δήμο Αργοστολίου,
0: ναι.
1: Και ο Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος με πρότεινε να παραστώ, και τον ευχαριστώ θερμά, να παραστώ στην Κόρινθο για τα Παύλια, για τα φετινά Παύλια.
0: Μάλιστα, σε εκδηλώσεις που αφορούν στον Απόστολο των Εθνών, έτσι λογικά έχει, ναι, χαρακτηριστεί, έτσι είναι καταγεγραμμένος.
1: Ναι. Ναι. Στην εκδήλωση αυτή ήταν βέβαια και πολλοί Μητροπολίτες.
0: Ναι. Ο Πρεβέζης και Νικοπόλεως και Νεαπόλεως και από ό,τι βλέπω, ναι.
1: Σάμου και Ικαρίας, ναι.
0: Mm-hmm. Και Ικαρίας.
1: Σάμου και Ικαρίας, ναι.
0: Μάλιστα, επομένως, όπως είπατε, η προσπάθεια η οποία υλοποιείται ήδη είναι να καθιερωθεί αυτό το δίκτυο από όπου πέρασε ο Απόστολος Παύλος.
1: Απόστολος Παύλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κανείς θα αναρωτηθεί, όποιος δεν έχει μπει στη διαδικασία, να σκεφτεί γιατί Κεφαλονιά.
1: Γιατί Κεφαλονιά, ναι.
0: Ναι, μονάχα που υπάρχει μια μακρά ιστορία. Για πείτε μας.
1: Ναι, να πούμε δύο λογάκια. Mm-hmm. Η διδακτορική διατριβή του καθηγητή Χέινς Βάρνικε το 1987 mm-hmm. ήρθε να ταράξει τα νερά.
0: Όντως.
1: Αυτή η διδακτορική διατριβή...
0: Χαρακτηρίστηκε ως άκρος ριζοσπαστική η θεωρία του, έτσι.
1: Ναι. Mm. Ανέφερε ότι το πλοίο προσάραξε στην Κεφαλονιά και όχι στη Μάλτα.
0: Μάλιστα. Παραδοσιακά πιστευόταν ότι η Μάλτα ήταν η αρχαία μελίτη.
1: Η αρχαία μελίτη. Να κάνουμε εκεί μια παρένθεση και να πούμε ότι η Μάλτα έχει αναφορά για το ναυάγιο, ότι εκεί ναυάγησε ο Απόστολος Παύλος από τους Ιωαννίτες Υπότες,
0: ναι,
1: που το 1565 έφυγαν από τη Ρόδο εκδιωκόμενοι από τους Οθωμανούς, mm-hmm. σταμάτησαν στη Μάλτα και προσπάθησαν να ξεσηκώσουν τον ντόπιο πληθυσμό ότι πρέπει να αντισταθεί, γιατί εκεί είναι το ιερό νησί που ναυάγησε ο Απόστολος Παύλος.
0: Μάλιστα.
1: Και από τότε ξεκινάει η ιστορία στη Μάλτα.
0: Και στην ουσία, αν εντρυφήσει κανείς και στα γεγονότα που έχουν καταγραφεί για το ναυάγιο, θα δει ότι ο Απόστολος Παύλος διεσώθη, όπως και κάποιοι άλλοι, αλλά αφού αφέθηκαν να κολυμπήσουν, γιατί ήταν το πρόσωπο το οποίο έπρεπε να φτάσει έως και την κορυφή της ηγεσίας, ναι, τότε. Ναι.
1: Σωστά. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να πω μερικά πραγματάκια. Να σας πω ότι πλάι στον καθηγητή Χέινιτς Βάρνικε βρέθηκε ο μακαριστός πλέον πρωτοπρεσβύτερος και κοσμήτερος θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Μεταλλινός.
0: Σας φύγω το χέρι γι' αυτό. Ειλικρινά,
1: το οποίος, ναι,
0: τον κρατάμε στην καρδιά μας όσο το γνωρίσαμε. Ναι.
1: Ο οποίος με το επιστημονικό του κύρος και τη θεολογική του κατάρτιση
0: συνέβαλε
1: ουσιαστικά στην ανάδειξη του θέματος.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Στην επιμέλεια των συνεδρίων και των πρακτικών.
0: Σωστά.
1: Και ο Μητροπολίτης μας, ο μακαριστός και αυτός
0: Σπυρίδων,
1: ο Κεφαλινίας Σπυρίδωνας, αντιμετώπισε το θέμα πολύ θετικά, διοργάνωσε 6 επιστημονικά συνέδρια από το 1993 έως το 2013.
0: Το τελευταίο ήταν στην Κοριαλένη.
1: Ναι, με συνέδρους πολλών και διαφόρων ειδικοτήτων. Στενοδιαθηκολόγους, ιστορικούς, φυσικούς, μετεωρολόγους, γεωγράφους.
0: Σωστά.
1: Και μάλιστα ειδικούς επί των θαλασσιών ρευμάτων, ούτως ώστε να εξεταστεί διεξοδικώς σπουδαία αυτή η υπόθεση.
0: Μα εδώ που τα λέμε, ο Βάρνεκε στάθηκε στον Ευρακύλων. Τον άνεμο αυτό, ο οποίος εντοπίζεται στη δική μας την περιοχή, έτσι. Εκεί άρχισε να μελετάει την όλη ιστορία και που πραγματικά ήταν η αρχαία μελίτη.
1: Ο Βάρνεκε ξεκίνησε, ναι, ο Απόστολος Παύλος φεύγοντας από τις Καλούς Λιμένας.
0: Από την Κρήτη μάλλον, προς τα νησιά του Ιωνίου.
1: Ναι, ναι, έχουν σταματήσει τις Καλούς Λιμένας λόγω κακοκαιρίας.
0: Σωστά.
1: Εκεί προσπάθησαν να πιάσουν ένα πιο ασφαλές λιμάνι στην βόρεια πλευρά του νησιού. Όμως παρέστηρε ένας ισχυρός νοτιοανατολικός άνεμος.
0: Ο Ευρακύλων, ναι.
1: Ναι, όπου το καράβι πλέον ήταν ακυβέρνητο και τα θαλάσσια ρεύματα τον οδήγησαν στον όρμο του Αγίου Στόστη, όπου έχουμε και τις σχετικές αναφορές.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή υπήρχε διαμάχη. Συγγνώμη, θα σας διακόψω. Πάντως, με εντυπωσιάζει το γεγονός το πόσο έχετε μελετήσει αυτή την ιστορία. Και σας συγχαίρω, ειλικρινά. Λοιπόν, κάποια στιγμή υπήρχε διαμάχη ότι ήταν τελικά η παραλία του Ξή και όχι ο Άγιος Όστης. Όμως τελικά κατέληξαν στον Άγιο Όστη, έτσι.
1: Κατέληξαν στον Άγιο Όστη για πολλά πράγματα, ιδιαίτερα η τοπική παράδοση της Κεφαλονιάς. Διατηρεί ζωντανή τη μνήμη αυτού του μεγάλου γεγονότος. Σημείο αναφορά στη μακραίωνη αυτή ιστορία είναι η ύπαρξη δύο παλαιοχριστιανικών ναών, ναι, που ήταν αφιερωμένοι αποκλειστικά στον Απόστολο Παύλο και αναφέρονται μεταξύ άλλων στο πρακτικό της Λατινικής Επισκοπής του 1264.
0: Και ήταν ένα στον Άγιο Όστη.
1: Ναι, λίγο παραπάνω, στην Πεσάδα.
0: Μάλιστα,
1: 1264, μάλιστα, ένας όρθιος ναός και ένας γκρεμισμένος προφανώς από σεισμούς. Και εκεί θα έρθω να σας αναφέρω αυτό που είπαμε πριν, ότι στη Μάλτα έχουν μνήμη από το 1565, δηλαδή 300 χρόνια μετά. Εμείς 300 χρόνια πριν είχαμε δύο ναούς, έναν όρθιο και έναν γκρεμισμένο.
0: Και εκεί στέκονται και για το πώς τελικά οι Κεφαλίνες κατέληξαν χριστιανοί, ενώ είχαν ήταν όχι επηρεασμένοι απλά, είχαν άλλη διδαχή, έτσι.
1: Ωραία, να σας αναφέρω και κάτι άλλο, ότι στα συνέδρια είπαν ότι η Κεφαλινία αναφέρεται ως η μοναδική και αρχαιότερη μεταξύ κεντρικής Ελλάδας και Ιταλίας χριστιανική κοινότητα,
0: ναι,
1: και είναι αξιοσημείωτο η παρουσία μια τόσο πρώιμης και ιδιαίτερα σημαντικής χριστιανικής κοινότητας σε ένα κομβικό σημείο μεταξύ Ανατολής και Δύσης τόσο παλαιά.
0: Έρχεστε και ταυτίζεστε με αυτό που προείπα, το οποίο και εγώ το έχω μελετήσει. Ναι.
1: Επίσης, να πω δύο στοιχεία ακόμα.
0: Πολλά να πείτε σε σχέση με αυτό.
1: Με αυτό, ναι. Σύμφωνα με έρευνα του Πίτερ Σούσταλ, Γερμανός διακεκριμένος βυζαντινολόγος και ιστορικός, στις Πεσάδες υπήρχε στην όψιμη ρωμαϊκή και πρώιμη βυζαντινή εποχή ο μοναδικός ναός στη Δυτική Ελλάδα που ήταν αφιερωμένος στους Αγίους Αποστόλους. Στην ίδια περιοχή επίσης έχουμε άλλους 28 συνολικά ναούς. Έχουμε τα ερείπια του παλαιοχριστιανικού ναού του Αγίου Στεφάνου πάνω σε αρχαίο βωμό με αρχαία ψηφιδωτά. Και όπως ξέρουμε, ο Παύλος πάντα κήρυτε για το Στέφανο, από όπου πέρασε. Είναι η Μονή του Σταυρωμένου, η οποία αποτελεί κέντρο του κηρύγματος του Παύλου.
0: Έχουν καταγραφεί όλα αυτά.
1: Φυσικά. Ούγαρ έκρινα του ιδένε τι εν ημίν, ημί Ιησούν Χριστόν, τούτων Εσταυρωμένων.
0: Μάλιστα.
1: Το μοναστήρι του Σταυρωμένου, να σας τονίσω και αυτό, ότι αναφέρεται επίσης στο πρακτικό της Λατινικής Επισκοπής του 1264.
0: Η Μονή του Σταυρωμένου, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όσοι δεν έχετε επισκεφθεί αυτή τη Μονή, να την επισκεφθείτε.
1: Ναι, και σύμφωνα με παλαιά εντόπια παράδοση, θεωρούταν η αρχαιότερη Μονή της Νήσου. Επίσης, όλα αυτά, εμείς αυτά που γνωρίζουμε για το ναυάγιο, τα καταγράφει ο Λουκάς, ο οποίος ήταν μαζί με τον Απόστολο Παύλο.
0: Ναι.
1: Και για όλα αυτά που γράφει ο Λουκάς, στην Πεσάδα έχουμε πάρα πολλούς ναούς. Είναι ο Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας Παλαιόκτιστης, ο οποίος ανεγέρθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, στη θέση όμως παλαιοχριστιανική τρίκλη της Βασιλικής, το ένα κλήτος του οποίου ήταν αφιερωμένο στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Το γενέσιον του Προδρόμου, η Παπαντή, η οποία βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι Άγιος Όστης. Ναοί αφιερωμένη σε όλες τις θεομητορικές εορτές. Επίσης έχουμε και πλούσια εικονογραφία του Αποστόλου Παύλου στην περιοχή. Πάνω σε αυτό που είπαμε για το Βάρνε και αρχικά, το πώς ξεκίνησε, εκτός από τους ανέμους, αφού είναι και γεωγράφος ο κύριος Βάρνεκε, βρήκε μία μαρτυρία ενός Γερμανού περιηγητή του προπερασμένου αιώνα, του Johann Wilhelm Wandsberg, ο οποίος αυτός είναι ένας Γερμανός περιηγητής, που πέρασε από εδώ το 1887. Σε ένα κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Ζεύς η Μεξίλ», ο «Ζεύς στην εξορία», και υπότιτλο «Ένας επίλογος της μεταμορφώσης του Οβιδίου», «Η τελευταία μεταμόρφωση του Οβιδίου», η οποία καταγράφει για τον Ναυαγό Απόστολο που βγήκε στις Πεσάδες και χριστιάνισε το νησί.
0: Στις Πεσάδες.
1: Στις Πεσάδες, ναι, η Πεσάδα. Παλιά αναφερόταν Πεσάδα ή Πεσάδες. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται. Αυτός κατέγραψε επίσης και μια θαλάσσια λιτανία που ξεκινούσε από τις Πεσάδες στο νησάκι Δίας που είναι απέναντι από το Λιάκα, το νησάκι Δίας.
0: Απίστευτα στοιχεία όλα αυτά, ναι.
1: Ναι, η παράδοση αυτό συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, βέβαια, προς τιμή της Παναγίας της Διώτισσας.
0: Που γίνεται αυτή η μετάβαση.
1: Η οποία πήρε το όνομά της από τη Βραχονησίδα Δίας,
0: ναι,
1: και δίνεται έμφαση σε μια νιοπομπή η οποία ξεκίνησε από την Πεσάδα, όπου, όπως αναφέρει ο Γουάσμπερκ, στην πλώρη της βάρκας βρισκόταν, θα σας το διαβάσω τώρα γιατί αυτό το γράφει ο Γουάσμπερκ. Στην πλώρη της βάρκας βρισκόταν μια ψηλή, γερασμένα, χαραγμένη, μαρτυρική, ανδρική μορφή, με χλωμό, ισχνό πρόσωπο, με μακριά γενιάδα που κρατούσε το σημείο του σταυρού στο χέρι. Το έμβλημα της νέας πίστης. Ο ενθουσιασμένος σταυροφόρος ανύψωσε το νέο σκύπτρο της βασιλείας ψηλά και ευλογώντας έκανε το σημείο της Καινής Διαθήκης πάνω από το νησί. Με υπόγεια φωνή κουνήθηκαν γη και θάλασσα, σαν εναντίωση των θεών στην τελευταία εξουσία που τους έπαιρναν. Και από την άγρια αγανάκτηση κουνήθηκε ο ναός και το άγαλμα της θεάς Αφροδίτης έπεσε από το βωμό και θαύτηκε από μόνο του στα φρισμένα κύματα. Αυτή η περιγραφή αναφέρεται μετά από μια ξενάγηση που είχε ο Γερμανός περιηγητής του προπερασμένου αιώνα από ένα νεαρό ψαρά από τις Πεσάδες, όταν του έκανε μια βαρκάδα μέχρι το νησάκι Δίας. Έτσι περιγράφεται πως εγκαθιδρύθηκε η νέα θρησκεία στο νησάκι, αφού πρώτα είχε εγκαθιδρυθεί στην Κεφαλινία από τον Απόστολο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σας κούρασα.
0: Όχι, όχι, με συνεπήρατε. Με συνεπήρατε πραγματικά, γιατί υπήρχαν κάποια στοιχεία τα οποία δεν ξέρω αν τα γνωρίζανε και άλλοι. Προσωπικά είναι σαν να διψάς και σου δίνεται η ευκαιρία να ξεδιψάσεις, πιστέψτε, ναι, με όλα αυτά τα οποία... με πολύ κοινή αναφορά το, τα περιβάλλω, αλλά είναι γεγονός ότι είναι μια ιστορία η οποία πέρα από το ότι έχει μελετηθεί πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν μόνο η διεκδικήση, ήταν και τα σημεία που υπήρχαν οι ονομασίες, τα τοπονύμια, παραδείγματος χάρη υπάρχει και στην Κεκροπίδα Μελίτη, εντάξει. Είναι μια περιοχή αρχαίας Αττικής. Λοιπόν, υπάρχει και ακόμη μια τέτοια ονομασία, αν δεν κάνω λάθος, στην Μάλτα και ενδέχεται και στη Σικελία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ψάξω προσωπικά.
1: Λοιπόν, Μελίτη, ναι, ήταν μια ονομασία που συναντάται σε πολλά μέρη. Ακόμα και η Σαμοθράκη, όπως αναφέρει ο Στράβο, έφερε παλαιότερη ονομασία Μελίτη.
0: Βεβαίως. Ναι. Τώρα, ήταν μία από τις Ναϊάδες, κόρη του Θεού Αιγαίου, παρακαλώ, ή του Μύρμικα, προσέξτε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και η μητέρα της ήταν μητέρα του Ήλου, συγγνώμη. Ένας από τους δύο γιους του Ηρακλή, για φανταστείτε.
1: Λοιπόν, Μελίτη ήταν η μυθική νηρίδα.
0: Ναι.
1: Μυθική νηρίδα Μελίτη.
0: Κόρη του ποτάμιου Θεού του Αιγαίου ή του Μύρμικα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι μία από τις Ναϊάδες. Και μπορεί κανείς να μπει και να εντρυφήσει σε αυτή την απίστευτη μυθολογία που κουβαλάει αυτή η χώρα. Λοιπόν, και να φτάσει μέχρι και το σήμερα. Εμείς φτάσαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια και μελέτες, όπως προείπατε, στο να κλείσει σχεδόν το κεφάλαιο, έτσι. Με την Μελίτη κεφαλονιά. Ναι,
1: ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Οπότε είχατε την τύχη, το λέω εγώ, θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς, να εκπροσωπήσετε την Κεφαλονιά, ένα από τα σημεία που πέρασε και δίδαξε ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, στην Κόρινθο. Και αυτό σημαίνει ότι άνοιξε μια θύρα μεγάλη για αυτό το δίκτυο, στο οποίο εντάσσεται η Κεφαλονιά πλέον. Και πείτε μας, πώς νιώθετε?
1: Ήταν ιδιαίτερη η τιμή και η συγκίνηση, να σας πω την αλήθεια, γιατί όλα αυτά που σας είπα δεν τα έχω βρει εγώ από μόνος μου, τα έχει βρει ο πατέρας μου, δεν είναι εδώ τώρα, έχει φύγει από τη ζωή. Μέσα από,
0: την ευχή ήταν, του να συμμετείχε, έκανε τέτοια μελέτη, έτσι. Έκανε τέτοια μελέτη.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, υπάρχει και ένα βιβλίο που τα έχει καταγράψει αυτά, γιατί του είπαμε ότι αυτά πρέπει να καταγραφούν.
0: Απίστευτο.
1: Και τα συγκεντρώσαμε όλα σε ένα βιβλίο. Οπότε όλα αυτά είναι μία μελέτη του πατέρα μου, 30 χρόνων, δάσκαλος στο επάγγελμα, και γι' αυτό τυχαίνει να τα γνωρίζω. Δεν είναι δικιά μου μελέτη, είναι τυχαίνει.
0: Σας θυμά αυτό και πραγματικά από τη τιμή και στον πατέρα σας, ο οποίος τιμώντας την πατρίδα του, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Παύλος είναι ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην κυριολεξία, έτσι. Λοιπόν, δίδαξε τον χριστιανισμό στην Ελλάδα. Λοιπόν,
1: η πρώτη Ευρωπαία Αγία είναι η Αγία Λιδία. Είναι και στους Φιλίππους.
0: Η πρώτη Ευρωπαία Αγία είναι...
1: η Αγία Λιδία.
0: Μάλιστα.
1: Εορτάζει τις 20 Μαΐου.
0: Κύριε Χαρτουλιάρη, ακολουθείτε μια παραδοσιακή οδό, τέλος πάντων αυτή την προχάραξε ο προκάτοχός σας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ότι πήρατε στην παλάμη σας και την θέσατε αυτή την κληρονομιά στην καρδιά σας, αλλά και αποδεικνύει και το ενδιαφέρον για τον τόπο σας. Ο κύριος Χαρτουλιάρης, Αντώνης Χαρτουλιάρης, λοιπόν, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας των Πεσάδων, της περιοχής των Πεσάδων, τα λέω σωστά?
1: Πεσάδες ή Πεσάδα. Πεσάδες, η παλιά ονομασία.
0: Ποια Πεσάδα να κρατήσουμε τώρα?
1: Ας κρατήσουμε το Πεσάδα.
0: Το Πεσάδα. Λοιπόν, η οποία είναι μια περιοχή πανέμορφη, η οποία είναι μια περιοχή η οποία αναβαθμίζεται, και δεν ξέρω, φαίνεται τόσο λίγο μπροστά σε όλα αυτά τα πολλά και μεγάλα τα οποία ήδη μας δώσατε σήμερα, και ευχαριστούμε γι' αυτό και εύχομαι να συνεχίσετε να εκπροσωπείτε για αυτό το θέμα, σε αυτό το δίκτυο, την Κεφαλονιά.
1: Πάντως, σε ό,τι άλλο έχουμε, θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Σε ό,τι άλλο έχουμε μέσα από αυτό το δίκτυο, γιατί θα έχουμε μια συνεχή επικοινωνία.
0: Και γιατί όχι πόλη. Κάποιο συνέδριο στη συνέχεια στην Κεφαλονιά, ως ακόλουθο των όσων προηγήθηκαν σε σχέση με τις μελέτες αυτές, οι οποίοι το πιστοποίησαν.
1: Σίγουρα,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Διστάζω. Ως υστερόγραφο όμως θα σας ρωτήσω. Έχει αποκατασταθεί το δίκτυο?
1: Λοιπόν, τελευταίο κομματάκι μένει στο κεντρικό δρόμο στα Δωριζάτα, εκεί που είναι λίγο στενό και δύσκολο, και ολοκληρώνεται.
0: Μπράβο.
1: Πιστεύω σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι, κομματάκι-κομματάκι, να γίνεται η υδροδότηση του νέου δικτύου.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιος ήταν ο δισταγμός μου μέσα σε όλα αυτά τα υψηλά όσον αφορά τις αξίες μας, θρησκευτικές και όχι μόνο, και πολιτιστικές.
1: Να επιστρέψουμε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όμως δεν μπόρεσα να το αποφύγω ειλικρινά, γιατί είχα και ένα μήνυμα γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε ειλικρινά.
1: Ευχόμαστε
0: τα καλύτερότερα και καλή δύναμη να έχετε να εκπροσωπείτε την κοινότητά σας και
1: να
0: τη φροντίζετε όπως τις αξίζει και τις πρέπει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς, για χαρά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είχα την τύχη να ακολουθήσω, αν όχι βήμα-βήμα, την πορεία αυτή, μια και πρωτοστάτησε ο μακαριστός πατέρας Γεώργιος Μεταλλινός, ο οποίος κερκυραίος μεν, αλλά είχε νυφευθεί λιξουριώτησα, τον Δημήτρη τον Μεταλλινό, τον παρακολουθούμε και τον ακολουθούμε, έναν από τους γόνους του. Λοιπόν, αγάπησε πολύ την Κεφαλονιά, είναι γεγονός, κάθε καλοκαίρι, αλλά και περίοδους εορτών βρισκόταν στο Λιξούρι. Και όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τον Απόστολο Παύλο και με την αρχαία Μελίτη, και που φτάσανε να πιστοποιήσουν πλέον σχεδόν να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, έτσι, ότι η αρχαία Μελίτη είναι η Κεφαλονιά, ήταν κάτι που πραγματικά τον έκανε να λάμπει. Δηλαδή είχε ένα σκοπό και ένα στόχο, συνηγορώντας και συνεπικουρώντας και συμβάλλοντας στη μελέτη και στην έρευνα που έκανε ο Βάρνεκε, να φτάσει στο σημείο να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Του χρωστούμε πολλά. Να επαναλάβω λοιπόν ότι από 13 έως και 30 Ιουνίου η Κόρινθος τιμά με τα Παύλια 2026 τον προστάτη και ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας της Κόρινθου, δηλαδή, αλλά και της Εκκλησίας Ελλάδος. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν θα τιμηθεί ανάλογα με ορταστικές και λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό, συθέτοντας μια μεγάλη γιορτή για την πόλη της Κορίνθου και για ολόκληρη την Ιερά Μητροπόλη της Κορίνθου. Λοιπόν, το Σάββατο 13 Ιουνίου βρέθηκε εκεί ο κύριος Χαρτουλιάρης. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου». Καθόλου τυχαίο.

Επιτρέψτε μου να προσθέσω, ο Γερμανός θεολόγος και ιστορικός, λοιπόν, ιστορικός Βάρνεκε, ανέπτυξε αυτή τη ριζοσπαστική θεωρία ότι η νήσος Μελίτη, όπου ναυάγησε ο Απόστολος Παύλος κατά το τελευταίο του ταξίδι, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων 28.1, δεν είναι η Μάλτα, όπως παραδοσιακά πιστευόταν, αλλά η Κεφαλονιά. Αμφισβήτησε την ταύτιση με τη Μάλτα, βασιζόμενο σε ναυτικά και μετεωρολογικά δεδομένα. Δηλαδή, στάθηκε σε εποχικούς ανέμους, μελέτησε τους ανέμους όπως περιγράφονται στη βιβλική αφήγηση, ο άνεμος Ευρακύλων. Υποστήριξε ότι οι αλλαγές των ανέμων από ανατολικούς ή νοτιοδυτικούς οδηγούν μετεωρολογικά τα πλοία που παρασύρονται από τη Δυτική Κρήτη προς τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους με φυσικότερη κατάληξη την Κεφαλονιά. Εντόπισε μαρτυρίες από την αρχαιότητα, όπως από τους Απολώνιο, το Ρόδιο και Προκόπιο, που συσχετίζουν την αρχαία ονομασία Μελίτη με την Κεφαλονιά ή με μικρότερα νησιά της βόρειο-δυτικής Ελλάδας. Η Κεφαλονιά χρησιμεύε συχνά ως ενδιάμεσος σταθμός για τα πλοία που ταξίδευαν μεταξύ Κορίνθου και Σικελίας. Η άποψη αυτή, λοιπόν, προκάλεσε ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, έντονες συζητήσεις σε θεολογικούς και ιστορικούς κύκλους και φτάσαμε πλέον να πάρουμε την πιστοποίηση, αν θέλετε. Λοιπόν, μπορεί βεβαίως κάποιος ο οποίος έχει αυτή την τάση να εντρυφήσει σε τοπονύμια, να μελετήσει πηγές. Υπάρχει ανάλυση της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη γεωγραφική θέση που προτείνει ο Βάρνεκε. Λοιπόν, και ιστορικά στοιχεία και αναφορές από τις πράξεις των Αποστόλων. Λοιπόν, αυτά. Και επιτρέψτε μου. Σίγουρα είναι δύσκολη καιρή. Και όσον αφορά τις αξίες μας και όσον αφορά γενικώς τις μεταπτώσεις μας, ειδικά τις ηθικές και τις ψυχικές. Λοιπόν, να κρατήσουμε το «Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ήχων ή κύμπαλον αλαλάζουν». Το του Αποστόλου Παύλου.

Λοιπόν, ως τελευταίο για σήμερα να σας μεταφέρω αυτό το οποίο λάβαμε αυτή τη στιγμή. Στο Μέγαρο Μαξίμου είχε συνάντηση ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κιθάκης κ. Παναγής Καπάτος Τετάρτη 17 Ιουνίου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την οποία συζήτησαν την πορεία των σημαντικών παρεμβάσεων και έργων που υλοποιούνται στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, καθώς και τις προτεραιότητες επόμενης περίοδου για τα νησιά μας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τουριστική περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη, στις προοπτικές του τουρισμού, καθώς και στον πρωτογενή τομέα και στις ιδιωτικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στα νησιά μας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αναβαθμίζοντας συνολικά το τουριστικό μας προϊόν, όπως αναφέρει στο δελτίο του κ. Καπάτος. Έμφαση δόθηκε στους πόρους που έχουν κατευθυνθεί τα τελευταία χρόνια στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Λοιπόν, μεταξύ άλλων συζητήθηκαν έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, στην αναβάθμιση και ανακαίνιση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι, στην αναβάθμιση και ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Άμμης, στην πρόοδο των εργασιών αποκατάσταση των εργατικών κατοικιών στο Λιξούρι, στην ανακατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου, στη δημιουργία του νέου Μουσείου Γερασίμου Σκλάβου, στην πρόοδο των εργασιών στο Μυκηναϊκό Τάφο στα Τζανά Ταμπόρου, στην αποκατάσταση του Κοργελενίου Σχολικού Συγκροτήματος, στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και στη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε για το πρώην οικοτροφείο Ιθάκης. Επίσης, συζητήθηκε η ανάγκη να προχωρήσουν η διαδικασία για τον ειδικό άξονα Αργοστόλι Πόρος, μια σημαντική υποδομή. Λοιπόν, αναφέρθηκαν επίσης στις ανάγκες σχολικής στέγης και την προοπτική κατασκευής νέων σχολικών μονάδων. Και στο πλαίσιο της συζήτησης αναφέρθηκαν στο κοινοβουλευτικό έργο του κ. Καπάτου και στη συμμετοχή του σε εργασίες Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, σύμφωνα με την ενημέρωση, την οποία είχαμε από την πλευρά του κύριου Καπάντου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ξέρουμε το ραντεβού μας για αύριο και γύρω στις 12. Ως τότε ευχόμαστε τα καλύτερότερα και πάμε να κλείσουμε για σήμερα με το «Πού είναι τα χρόνια». Ναι, πάρα πολύ επιστρέφουμε σε αυτό το ζητούμενο. Όχι μονάχα όσον αφορά την αλίευση των εμπειριών μας και της μνήμης μας, αλλά και ως ανάγκη πλέον. Δύσκολη κυρία. Καλό υπόλοιπο της μέρας σας.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλαινιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τη 16 Ιουνίου ο βουλευτής Κεφαλαινιάς και Ιθάκης Παναγκής Καπάτος με τον Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο πραγματοποίησαν συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον Υπουργό κύριο Βασίλη Κικίλια. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο νέος Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων κύριο Μανώλης Κουτουλάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της κρουαζιέρας στην περιοχή και τα ανταποδοτικά ωφέλη, καθώς και ζητήματα χρηματοδότησης έργων που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αργοστολίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία του έργου βελτίωσης των λιμενικών υποδομών του Λιμένα Πεσάδας. Παράλληλα, ο κ. Καπάτος μετέφερε τα αιτήματα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλαινιάς και Ιθάκης στον Υπουργό. 4.517 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.033 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 250 στην Κεφαλαινιά. Μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνής ακαδημαϊκή διάκριση πέτυχε ο σαμικός επιστήμονας Φίβος Σωτήρης Φιωραβάντες, καθώς επιλέχθηκε ταυτόχρονα για θέση αναπληρωτή καθηγητή σε δύο κορυφαία πολυτεχνιακά ιδρύματα του Παρισιού, τον Μαρνέ Λαμπαλέ και τον Βερσαλιών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άμις ο Αιγελός εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για τη σημαντική αυτή επιτυχία, επισημένοντας τη μακρά πορεία αριστείας του από τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έως και την ερευνητική και ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στη Γαλλία και τη Τσεχία, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τη συμβολή της οικογένειάς του στις αξίες και τη στήριξη που του προσέφερε. Την έντονη ανησυχία της για τις καταγγελίες που αφορούν τις παρεμβάσεις στην περιοχή της Παλιοσταφίδας στη Λάση εκφράζει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλαινιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ. Το κόμμα ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δημοσιοποίηση των αδειοδοτήσεων και λήψη μέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν του πεσόντος πληρώματος του Βρετανικού Υποβρυχίου Περσεύς την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν στον Μπόρο και τη Σκάλα Κεφαλαινιάς, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους χάθηκαν στα βάθη του Ιωνίου Πελάγους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλαινίας διοργανώνει εκδηλώσεις που έχουν σχεδιαστεί για όλο το εύρος των μουσικών δραστηριοτήτων του ΟΔΙΟΥ και μπάντας της Φιλαρμονικής. Ξεκινούν το πρωί με μαθητικές συναυλίες στο πιάνο, βιολί, κιθάρα, κρουστά, φλάουτο, τραγούδι. Το απόγευμα η μουσική της σχολής στα καντούνια του εργοστολίου θα καλούν τον κόσμο στη Φιλαρμονική. Εκεί, το σούρουπο στον πεζόδρομο μπροστά από το κτίριο της Φιλαρμονικής, θα παρουσιαστεί η παιδική χοροδία και η μπαντίνα. Στο τέλος, σε όλους τους καλεσμένους θα προσφερθεί κέρασμα της Φιλαρμονικής στον εσωτερικό αυλίο χώρο. Νέα εποχή για την ελληνική κτηνοτροφία. Ξεκινά πιλωτικά το νέο ψηφιακό σύστημα Ιχνηλάτης Εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των αθλητών του Ποσειδώνα Λεξουρίου, Αλέξη Ρόκου και Σπύρου Σταμένη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων που πραγματοποιήθηκε στοιχείο 6 έως 12 Ιουνίου με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

ερωτευμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινές.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η Κεφαλονιά, 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: 92,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλινιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τη 16 Ιουνίου ο βουλευτής Κεφαλονιάς και η Θάκης Παναγής Καπάτος με τον Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο πραγματοποίησαν συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον Υπουργό κύριο Βασίλη Κικίλια. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο νέος Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων κύριος Μανώλης Κουτουλάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της κρουαζιέρας στην περιοχή και τα ανταποδοτικά ωφέλη, καθώς και ζητήματα χρηματοδότησης έργων που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αργοστολίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία του έργου βελτίωσης των λιμενικών υποδομών του Λιμένα Πεσάδας. Παράλληλα, ο κ. Καπάτος μετέφερε τα αιτήματα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης στον Υπουργό. 4.517 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.033 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 250 στην Κεφαλονιά. Μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνής ακαδημαϊκή διάκριση πέτυχε ο σαμικός επιστήμονας Φίβος Σωτήρης Φιωραβάντες, καθώς επιλέχθηκε ταυτόχρονα για θέση αναπληρωτή καθηγητή σε δύο κορυφαία πολυτεχνιακά ιδρύματα του Παρισιού, το Μαρνέ Λαμπαλέ και τον Βερσαλιών. Ο πολιτιστικός σύλλογος Άμις ο Αιγελός εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για τη σημαντική αυτή επιτυχία, επισημένοντας τη μακρά πορεία αριστείας του από τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έως και την ερευνητική και ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στη Γαλλία και τη Τσεχία, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τη συμβολή της οικογένειάς του στις αξίες και τη στήριξη που του προσέφερε. Την έντονη ανησυχία της για τις καταγγελίες που

των μουσικών δραστηριοτήτων του ΟΔΙΟΥ και μπάντας της Φιλαρμονικής. Ξεκινούν το πρωί με μαθητικές συναυλίες στο πιάνο, βιολί, κιθάρα, κρουστά, φλάουτο, τραγούδι. Το απόγευμα η μουσική της σχολής, τα καντούνια του εργοστολίου θα καλούν τον κόσμο στη Φιλαρμονική. Εκεί, το σούρουπο στον πεζόδρομο, μπροστά από το κτίριο της Φιλαρμονικής, θα παρουσιαστεί η παιδική χοροδία και η μπαντίνα. Στο τέλος, σε όλους καλεσμένους θα προσφερθεί κέρασμα της Φιλαρμονικής στον εσωτερικό αύριο χώρο. Νέα εποχή για την ελληνική κτηνοτροφία. Ξεκινά πιλωτικά το νέο ψηφιακό σύστημα Ιχνηλάτης Εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλ. Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των αθλητών του Ποσειδώνα Λεξουριού, Αλέξη Ρόκου και Σπύρου Σταμένη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων που πραγματοποιήθηκε στοιχείο 6 έως 12 Ιουνίου με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Νιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavla-argostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: δαχτυλίδια.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: 92,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλινιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τη 16 Ιουνίου ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγκισκαπάτος με τον Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο πραγματοποίησαν συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον Υπουργό κύριο Βασίλη Κικίλια. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο νέος Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων κύριο Μανώλης Κουτουλάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της κρουαζιέρας στην περιοχή και τα ανταποδοτικά ωφέλη, καθώς και ζητήματα χρηματοδότησης έργων που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αργοστολίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία του έργου βελτίωσης των λιμενικών υποδομών του Λιμένα Πεσάδας. Παράλληλα, ο κ. Καπάτος μετέφερε τα αιτήματα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης στον Υπουργό. 4.517 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.033 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 250 στην Κεφαλονιά. Μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνής ακαδημαϊκή διάκριση πέτυχε ο σαμικός επιστήμονας Φίβος Σωτήρης Φιωραβάντες, καθώς επιλέχθηκε ταυτόχρονα για θέση αναπληρωτή καθηγητή σε δύο κορυφαία πολυτεχνιακά ιδρύματα του Παρισιού, το Μαρνέ Λαμπαλέ και τον Βερσαλιών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάμις ο Αγελός εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για τη σημαντική αυτή επιτυχία, επισημένοντας τη μακρά πορεία αριστείας του από τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έως και την ερευνητική και ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στη Γαλλία και τη Τσεχία, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τη συμβολή της οικογένειάς του στις αξίες και τη στήριξη που του προσέφερε. Την έντονη ανησυχία της για τις καταγγελίες που αφορούν τις παρεμβάσεις στην περιοχή της Παλιοσταφίδας στη Λάση εκφράζει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ. Το κόμμα ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δημοσιοποίηση των αδειοδοτήσεων και λήψη μέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν του πεσόντος πληρώματος του Βρετανικού Υποβρυχίου Περσεύ στην Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν στον Μπόρο και τη Σκάλα Κεφαλονιάς, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους χάθηκαν στα βάθη του Ιωνίου Πελάγους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλνίας διοργανώνει εκδηλώσεις που έχουν σχεδιαστεί για όλο το εύρος των μουσικών δραστηριοτήτων του Οδείου και μπάντας της Φιλαρμονικής. Ξεκινούν το πρωί με μαθητικές συναυλίες στο πιάνο, βιολί, κιθάρα, κρουστά, φλάουτο, τραγούδι. Το απόγευμα η μουσική της σχολής στα καντούνια του εργοστολίου θα καλούν τον κόσμο στη Φιλαρμονική. Εκεί, το σούρουπο στον πεζόδρομο, μπροστά από το κτίριο της Φιλαρμονικής, θα παρουσιαστεί η παιδική χοροδία και η μπαντίνα. Στο τέλος, σε όλους τους καλεσμένους θα προσφερθεί κέρασμα της Φιλαρμονικής στον εσωτερικό αυλείο χώρο. Νέα εποχή για την ελληνική κτηνοτροφία. Ξεκινά πιλωτικά το νέο ψηφιακό σύστημα Ιχνηλάτης Εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των αθλητών του Ποσειδώνα Λεξουρίου, Αλέξη Ρόκου και Σπύρου Σταμένη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων που πραγματοποιήθηκε στοιχείο 6 έως 12 Ιουνίου με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Να γίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου.

ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10:30.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μακηδένια. Πατηρημένες με το

Εσού και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά να έχουμε φως

ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Ερώτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ. Ερώτα μου, καλοκαίρι της ζωής

ένας μεγάλος τραγουδιστής και ένα σπουδαίο παιδί. Ίσως από τα πιο καλά παιδιά του χώρου